0: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς. Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.
1: Αλφα 94,7.

Charlie.

τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα. Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς. There's something I have to say.

0: make that change.
1: Αλφα 94,7.
2: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

searching for the world.

0: 94,7.
1: Μέσα 90, κάπου εκεί αρχές, μέσα κάπου, δεν θυμάμαι.
2: Τώρα πάντως μη κάνει λόγο.
1: Άμα ήταν μέσα είναι Πασόκ, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι τώρα εκεί, αρχή ή μέσα.
2: Να το τελειώσω το μήνυμα. Κάνει λόγο για την παρουσία του λαγοκέφαλου τούτη εδώ την περίοδο.
1: Α, μάλιστα.
2: Δεν θέλω να το συνδυάσω έτσι όπως το λες.
1: Εμείς ήμασταν τότε θαλασσόλικοι, αγαπητέ Νίκο, δεν είχαμε λαγοκέφαλους.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Μεγάλη πτυχία.
2: Καλημέρα τριτοδεσμήτη, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Γεια σου, φίλε μου και συναγωνιστή τρίτη δέσμη, τη είχαμε περάσει, Παναγία μου.
1: Α, ωραίο τραγούδι αυτό. Μας έστειλε.
3: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Θα το κρατήσουμε, να το βάλουμε, μπορεί και αύριο.
2: Έτσι, πάμε, γιατί όχι. Για πάμε.
1: Τάσος Τασκαλτρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η Άννα Μαρία μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Άννα Μαρία μας. Που εσύ δεν ζούσες σε Πασόκ. Αλήθεια, δεν πρόλαβες Πασόκ εσύ?
4: Εγώ το 2002 γεννήθηκα.
1: Επειδή οδηγείτε, προσέχτε λίγο έτσι.
2: Όσοι
1: είστε στο τιμόνι.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλημέρα να έχετε, φίλοι μου. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος της Καλυθέας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ωστόσο οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν από τον σεισμό, αποφεύγοντας να δώσει αριθμό και νεκρών και τραυματιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή 10 ατόμων επί της οδού Μεγαλουπόλεως στην Καλυθέα. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου εξετάζονται. Πιθανό θεωρείται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έλαβε τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη δήλωσαν παρόν. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτέλεσματα των εξετάσεων από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρος Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος που υποστήριξε ότι η ηθοποιός είναι συγγενικό του πρόσωπο συνελήφθη από τις αρχές. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησης του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βαλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και σημείωσε πως πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ευχαριστήσει τη χώρα. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου ακτή ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στα χθεσινά σκορ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθυρος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 5η 25 Ιουνίου, φεύγει ο Ιούνιος, έρχεται ο Ιούλιος. Είναι προπαραμονή Σαββατοκύριακου, άντε και Παρασκευή και τελείωσε. Πάμε για Σαββατοκύριακο, θα έχει υποφόρια. Ξεκινάμε όμως με αυτές τις εικόνες που πραγματικά θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή, την υπερβαίνουν κιόλας. Μόνο που δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ισοπαίδωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας. Απόγευμα ήταν, πολυκατοικίες κατέρευσαν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δρόμοι άνοιξαν. Στα δύο το αεροδρόμιο έκλεισε, οι συγκοινωνίες παρέλυσαν και οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς μεγαλώνουν όσο περνούν οι ώρες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα παρατηρητήρια λένε ότι μπορεί ο αριθμός των νεκρών, δεν έχουμε στοιχεία επίσημα, το επαναλαμβάνω αυτό, μπορεί να ξεπεράσει τους 10.000. Μιλάμε, γίνεται κόλλα. Στα βίντεο που έρχονται, οι ενημερώσεις που έρχονται είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δυστυχώς τον εγκέλαδο δεν μπορείς να τον ελέγξεις και τα φαινόμενα, τα φυσικά φαινόμενα πάντα είναι πολύ ισχυρότερα από την ανθρώπινη βούληση και επιθυμία. Βλέπουμε συνεχώς τις πληροφορίες και η υπηρεσιακή πρόεδρος η Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Και εξέφρασε φυσικά τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε αριθμό νεκρών. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, που ένα ακόμη περιστατικό βίας, οπαδικής μάλλον, σοκάρει. Γιατί στην Καλλιθέα ένας νεαρός μόλις 17 με 18 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από μαχαιριά στο θώρακα. Οι ομάδες συνεπλάκησαν, 14 προσαγωγές, ένα μαχαίρι στα χέρια της αστυνομίας και άλλη μια τραγωδία που ανοίγει ξανά τη συζήτηση για αυτή την ανεξέλεκτη νεανική βία. Ό,τι και να κάνουμε, το θέμα είναι ότι πρέπει να τα προσεγγίσουμε όχι μόνο με αυστηροποίηση των ποινών, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και την αναστάτωση στο νοσοκομείο Αττικών. Ένας 90χρονος επιχείρησε να προσεγγίσει στο θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, κρατώντας γλάστρα και έχοντας μαζί του μαχαίρι. Τώρα, διήστανται οι απόψεις πώς έφτασε, πώς πέρασε. Άλλοι λένε ότι το σταμάτησαν στην είσοδο, είχε τα λουλούδια και είπε πάω να επισκεφτώ, είμαι συγγενής θύματος κτλ. Και τον έλεγε λίγο περίεργο, στον έλεγχο βρέθηκε μαχαίρι. Μετά άλλοι λένε ότι έκοβε βόλτες έξω από το θάλαμο της Μάρος Κοντού, είχε ένα κουτί, κάτι λουλούδια, κάτι αυτά και ένα μαχαίρι στη τσέπη. Και ειδοποίησαν την αστυνομία, οι νοσηλευτές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Ίσως με τον έλεγχο και την ασφάλεια στα νοσοκομεία. Υπερψηφίστηκε και η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, έστω και κουτσορεμένη. Είναι θετική η μείωση δόσεων για τα κόκκινα δάνεια. Η διάταξη αυτή μειώνει τις δόσεις και τους τόκους για πάνω από 100.000 πολίτες. Υπάρχει αναδρομική ισχύ από το 2019. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να δούμε και το τι θα γίνει για αυτούς που δεν είναι σε ενεργή ρύθμιση αλλά που έχουν αποπληρώσει και τους τα πήρανε, έτσι. Από την άλλη, τι να πεις για αυτούς που έκλεβαν ρεύμα και πουλούσαν σε γνωστές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε παιδιά. Είχαν στήσει μια ιστορία τώρα. Πουλούσαν ρεύμα και το πουλούσαν σε χαμηλές τιμές, έτσι. Δηλαδή, κλέβανε τις εταιρείες ουσιαστικά και οι επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο μείωναν το κόστος. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Σήμερα το μεσημέρι αναμένονται και οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές. Μία το μεσημέρι, παιδιά, τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε, να σας ζαλίζουμε με το ίδιο μοτίβο. Οι μάχες είναι μπροστά, δεν χάνεται κανένας πόλεμος, ούτε κερδίζεται με μία μάχη και οι επιτυχόντες, αλλά και αυτοί που δεν θα δουν αυτό που επιθυμούσαν στη βαθμολογία. Νομίζω ότι μπορεί να τους δυναμώσει και να κάνουν ακόμα κάτι περισσότερο. Και από την άλλη, παιδιά, δεν ξέρω, ξέρετε, το μάθατε αυτό, κλείνουν 32 δημοτικά σχολεία και 43 νηπιαγωγεία λόγω έλλειψης παιδιών. Συνεχίστε εσείς πολιτικοί, συνεχίστε. Το έκανα εγώ το θέμα του δημογραφικού τις προηγούμενες ημέρες. Κανείς δεν έχει καταλάβει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό, που συνδέεται με όλα τα ζητήματα και τις παθογένειες που λέει μια ψυχή πρωθυπουργική.
με τον πρωτογενή τομέα που δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, άρα έχουμε μια ερημοποίηση της περιφέρειας, άρα σταματάνε οι άνθρωποι να μένουν εκεί, να γεννάνε και όλα αυτά, όλοι έρχονται στην πόλη, στη φιλία. Και βέβαια από την άλλη η ακρίβεια, το κόστος ζωής, η κουλτούρα, ο τρόπος που θέλουμε να ζούμε. Πάντως εσείς πολιτικοί συνεχίστε αυτό που κάνετε, να μετράτε δημοσκοπήσεις, να τσακώνετε ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, και να συζητάμε τώρα επί ένα μήνα τις δημοσκοπήσεις και να μην συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα. Τώρα στα του καιρού το μοτίβο αστάθειας παραμένει αστάθειας. Τώρα καλοκαίρι είναι, απλώς μεσημερό απόγευμα αρχίζει, συννεφιάζει, κάτι γίνεται έτσι με καμιά βροχούλα τοπική κτλ. Έθριος ο καιρός γενικώς, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα. Εκεί που θα υπάρχουν καταιγίδες, μάλλον στη Θεσσαλία κεντρικά, στην Αττική τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, πέσαν οι άνεμοι, καλμάρανε. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα για το Σαββατοκύριακο που έρχονται και φουντώνουν. 22 με 33 βαθμούς Κελσίου, χθες νιώσαμε καλά τη ζέστη. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον έρωτα. Έρος! Έρος, γιορτάζει ο έρος, ο έρωτας. Σταμάτης είναι εδώ πέρα χαρούμενος. Λοιπόν, η Λιβύη, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Και βέβαια επειδή μιλάω για ζέστη και όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι σε λίγα χρόνια, ή από τώρα μπορούμε να το λέμε, ότι εμείς έχουμε ερκοντήσιο και αυτοί εκεί οι Ευρωπαίοι βουτάνε στα ποτάμια. Βουτάνε στα ποτάμια και πνίγονται, παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και υπάρχει και πολιτική ρήξη στη Γαλλία. Ακροδεξιά κατά αριστεράς. Γιατί λέει ότι βγαίνει η Λεπέν και λέει θα βάλω κλιματισμού στα πάντα, δηλαδή σε νοσοκομεία, γυροκομεία. Αυτό πετάγεται αριστερά και λέει αυτό δεν είναι σωστό, γιατί την κλιματική κρίση την δημιουργούν τα κλιματιστικά ή την ενισχύουν. Και γίνεται μπάχαλο. Επειδή λέμε για εμάς ότι τσακωνόμαστε με τα πάντα, εκεί τσακώνονται τώρα ιδεολογικό ζήτημα, η χρήση ή η μη χρήση του κλιματιστικού. Πού ζούμε, πού θα πάει αυτός ο πλανήτης, δεν ξέρω. Και βέβαια ξεκινάμε με μια διαπίστωση. Η Ευρώπη ψήνεται, η Γαλλία σπάει ρεκόρ καύσωνα, οι Βρετανοί βλέπουν 38 και νομίζουν ότι μετακόμισαν στην Κρήτη, και εμείς συζητάμε αν θα έχουμε νερό για τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για πρόοδο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 15 εκατομμύρια ευρώ για έργα λειψιδρίας στα νησιά και πολύ καλά κάνει. Γιατί τα τελευταία καλοκαίρια οι τουρίστες ρωτούν πρώτα αν έχει WiFi και μετά αν έχει νερό. Γιατί προσέξτε, κάνουμε υπερτουρισμό, λέμε για το προϊόν, και αυτό το προϊόν δεν το προσέχουμε. Ούτε τις υποδομές μας, όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε δεν τα κάναμε. Στην Αττική τα αποθέματα ανέβηκαν λόγω των βροχοπτώσεων, περίπου 25%. Πανηγυρίζουμε επειδή έβρεξε. Δηλαδή επιστρέψαμε σε ένα επίπεδο αισιοδοξίας που θυμίζει αγρότη του 1950. Το θέμα είναι αν έχουμε προγραμματισμό, αν κάνουμε πράγματα. Στη Γαλλία έκλεισε νωρίτερα το Λούβρο λόγω ζέστης. Εδώ μην βιαστείτε να γελάσετε. Με τέτοιες θερμοκρασίες σε λίγο θα κλείνουν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Το μεσημέρι, έτσι, όχι από απεργία, αλλά από θερμοπληξία. Μην έρθουμε στα δικά μας. Την ίδια ώρα στην πολιτική επικρατεί επίσης υψηλή πίεση και θερμοκρασίες. Στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού οι παρετήσεις πέφτουν πιο γρήγορα από τα ποσοστά των μικρών κομμάτων μετά τις εκλογές, αλλά τώρα γίνεται πριν. Το σύνθημα ήταν ελπίδα για τη δημοκρατία. Η συζήτηση πλέον είναι αν υπάρχει δημοκρατία μέσα στην ελπίδα. Κοκοτσάκης και διάφοροι άλλοι που ήταν μπροστά, τώρα αρχίζουν και αποσύρονται. Καταγγέλει η Χαριστιανού ότι πέφτουν οι μάσκες τέλος πάντων. Μια χαρά, παιδιά, είμαστε εδώ. Το πολιτικό σύστημα ασχολούμαστε με διάφορα. Στο Καλέτζι το Πασόκ αναζητούσε τι θα έκανε σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το πρόβλημα είναι ότι στις εκλογές δεν ψηφίζει ο Ανδρέας, ούτε θα ψηφίσουν τον Ανδρέα. Ψηφίζουν οι σημερινοί ψηφοφόροι και αυτοί ζητούν απαντήσεις για το αύριο. Όχι μόνο αναμνήσεις από το χθες. Εγώ δεν έκανα πολλές αναφορές στο θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν το έκανα συνειδητά. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά και στο θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμάλη, στου παπάγου του Πλαστήρα, του Βενιζέλου, του άλλου του Βενιζέλου, όχι του Ευάγγελου. Λοιπόν, δεν πας δηλαδή. Και νομίζω ότι η ερώτηση που κάναν τα παιδιά στην Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου πριν από λίγο, αν έζησες τον Ανδρέα Παπανδρέου, και σου λέει: εγώ γεννήθηκα μετά το 2000. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν λέει τίποτα στα νέα παιδιά και δεν λέει και τίποτα στα προβλήματα, έτσι. Και είχαμε και μια παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Σάλα που συγκεντρώθηκαν πολιτικοί από όλα τα στρατόπεδα. Το ενδιαφέρον βέβαια δεν ήταν το βιβλίο, ήταν ότι ξανασυναντήθηκαν Σαμαράς Καραμάλης, Βενιζέλος, φωτογραφήθηκαν και αρχίζει μετά χωρίς να πούνε τίποτα, παιδιά, έτσι. Χωρίς να πούνε τίποτα, αρχίζει τώρα τον ντουρουντούρου. Και έχουμε και την Τώρα Μπακογιάννη που μας είπε ότι για τις υποκλοπές θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Σωστό. Μόνο που στην Ελλάδα η δικαιοσύνη έχει το δικό της ημερολόγιο. Οι κάλπες συνήθως κινούνται με πιο γρήγορους ρυθμούς. Για το θέμα των υποκλοπών, καταλάβατε. Είναι αυτό που λέει και ο Κώστας Σιμίτης.
Αν έχετε στοιχεία, να τα πάτε στον εισαγγελέα. Δεν είναι έτσι την πολιτική. Αν είναι η Ελλάδα του 2026 να ψάχνει να βρει, να λύσει τέτοια ζητήματα μέσα από τη δικαιοσύνη, που θα έπρεπε να υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι ψάχνουμε νερό στα φράγματα, δροσιά στην Ευρώπη, ενότητα στα κόμματα και ηρεμία στην πολιτική. Από όλα αυτά το νερό φαίνεται να είναι το πιο εύκολο να βρεθεί ή το πιο δύσκολο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πράγματα είναι σε μια κατεύθυνση που προβληματίζουν τους πάντες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Άγιος Έρωτας είναι και τηλεοπτικό σεριάλ. Του άρεσε. Σταμάτης Καρλούτσος. Ο Έρωτας, η επιτομή, ρε παιδί μου. Λοιπόν, προσωποποιημένη και στη ρύθμιση των ήχων. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται κάπως, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί πολλές φορές έχουμε τα ζητήματά μας, έτσι. Τέλος πάντων, στην παραγωγή και στην μέλεια της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές και η Ντίνα Μόσχου στη ροή και στην επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalpharadio989.gr. Η επικοινωνιακή γκάφα, νομίζω η μεγαλύτερη των τελευταίων ημερών, είναι το... Πώς το λένε αυτή την πλατφόρμα, πόσο κάνει, έτσι. Εξόργησε όλους τους καταναλωτές. Και τώρα τρέχει το Μαξίμο να μαζέψει αυτή την κάφα του Θεοδωρικάκου. Καλεί τους σούπερ μαρκετάδες για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με Σέβιο, η μηχανία τροφίμων. Φαίνεται η πλατφόρμα δεν έκανε. Μα ήταν να κάνει, ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Έλεος πια. Με τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Είχε το ή καταναλωτή. Ωραία. Έβαλε και τρεις άλλες παραμέτρους να βάζει περισσότερα προϊόντα. Και το παρουσίασε λες και γινόταν τέλος πάντων η επανάσταση κατά της ακρίβειας. Αυτά είναι. Τώρα και ο Θεοδωρικάκος τρέχει και δεν φτάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι παρέστηκε και τον πρωθυπουργό σε όλη αυτή την ιστορία και την κυβερνητική πολιτική. Μπήκαμε επισήμως όμως στο βαθύ καλοκαίρι, παιδιά. Και ξέρετε πώς το καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης. Όχι μόνο επειδή οι πολιτικοί ετοιμάζουν βαλίτσες και οι ειδήσεις αραιώνουν, αλλά γιατί αλλάζει και το μενού του διαδικτύου. Εκεί που μέχρι χθες μετρούσαμε δημοσκοπήσεις, σήμερα μετράμε βουτιές. Εκεί που διαβάζαμε οικονομία, βλέπουμε influencers. Θεέ και κύριε, με πόζες στην παραλία, κουτσομπολιά με το κιλό, λαγοκέφαλους, μπουζουκοκέφαλους και ό,τι άλλο μπορεί να χωρέσει το ελληνικό καλοκαίρι. Στα πολιτικά τώρα βγήκε μια δημοσκόπηση του Protagon, της Real Polls, που βάζει και έναν αλγόριθμο και έκανα έτσι ένα ρεπορτάζ με τους δημοσκόπους. Είναι λίγο πιο γενναιόδορη με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ανεβάζει το 21%, σε λίγο θα σχηματίσει η κυβέρνηση δημοσκοπική βέβαια. Δηλαδή 4-5-6 μονάδες πάνω από εκεί που το βλέπουν σχεδόν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία περίπου στα γνωστά και ανεβαίνει, συσπυρώνεται. Η Μαρία Καριστιανού αντέχει ακόμα, αλλά μια δημοσκόπηση την είχε παρακάτω. Δηλαδή υπάρχουν δημοσκοπικές διαφορές που δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Τη μία την Καριστιανού την έχουν με 10-11, την άλλη την έχουν με 5 και να καταποντίζεται. Και τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί να σταθεροποιηθεί το Πασόκ ή τουλάχιστον να κερδίσει τη μάχη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα πάντως εγώ από εδώ και από εκεί και δεν είδα κανένα ιδιαίτερο άγχος για αυτά τα νούμερα, γιατί ακούω και διάφορους εδώ που βγάζουν πρωτοσέλιδους τίτλους «Επιστρέφει ο λαός στον Τσίπρα». Με 17% παιδιά έφυγε. Τον έδιωξε ο λαός τον Τσίπρα, τώρα με 17 επιστρέφει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως, για να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, να περιμένουμε το φθινόπωρο που θα κατακάτσει η ιστορία, γιατί υπάρχουν και μετρήσεις άλλες που θα βγουν μέσα στην εβδομάδα. Τέλος πάντων, πάντως, όσο περισσότερο ακούει κανείς τα στελέχη αυτής της νέας πολιτικής προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα να μιλούν για κότερα που τρέχουν γρήγορα, πισίνες και άλλες πρόχειρες ιδέες φορολόγησης, τόσο πιο δύσκολα γίνεται να πιστέψει ότι πρόκειται για μεμονωμένες γκάφες. Όταν το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, πάβει να είναι ατύχημα και αρχίζει να μοιάζει με μια πολιτική μέθοδο. Η τακτική, παιδιά, είναι γνώριμη. Πρώτα δημιουργείται ένας εύκολος διχασμός ανάμεσα στους πλούσιους και στους υπόλοιπους, δηλαδή οι πλούσιοι και οι υπόλοιποι, με συνθήματα που χωρούν σε ένα βίντεο λόγω λίγων δευτερολέπτων. Δεν έχει τόσο σημασία η πρόταση. Οι προτάσεις αντέχουν για κανένα λεπτό, 3 λεπτά, 5 λεπτά, ούτε σοβαρή οικονομική ανάλυση, ούτε να μπούμε στους αριθμούς. Είναι να το δίλημα. Σημασία έχει να προκαλέσουν συζήτηση, θυμό και κυρίως απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, τα στελέχη που εκτίθενται δημοσία λειτουργούν ως αναλώσιμοι προπομπικοί. Έγονται αυτοί. Αυτοί καήκανε τώρα που τα είπαν όλα αυτά. Αλλά το μήνυμα μένει. Οι συμβολισμοί και οι αναστεναγμοί μένουνε. Και τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και την υπόθεση του Αβραμόπουλου που δείχνει ότι όταν η δικαιοσύνη και η πολιτική διασταυρώνονται, η επικοινωνία δύσκολα ακολουθεί τους κανόνες της ψυχραιμίας. Οι χαρακτηρισμοί μπορεί να εκτονώνουν την ένταση, δεν απαντούν όμως στα ερωτήματα που θέτει μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας πω συνέχεια περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
2: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γκρεβενών Καστοριάς. Αποκλειστικά για τα εγκαίνια του νέου καταστήματος, η Γιούσκ έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών διάρκειας μιας εβδομάδας, έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης, αλλά και χρηστικά είδη για το σπίτι και τον κήπο και φυσικά στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη θα διατίθεται με μείωση τιμής έως και 70% για όλα τα είδη. Εγκαίνια Γιούσκ Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Το σεισμό της Βενεζουέλας που είναι δηλαδή δραματικό αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε. 7,2-7,5 Ρίχτερ, διπλό σεισμός. Μέσα σε 40 δευτερόλεπτα κατεδαφίστηκε όλο το βόρειο κομμάτι της Βενεζουέλας. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Δεν υπάρχουν. Ο πρώτος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή και έχουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και έχουμε μια εξέλιξη ότι ο Τραμπ ετοιμάζει δώρο στην Τουρκία για τα F-35. Πιθανόν να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει, είπε λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχει κάνει ήδη δηλώσεις ο J.D. Vance. Εξετάζουμε αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού νόμου F-35. Τους στέλνουν μηχανές για τα δικά του αυτά τα αεροσκάφη που φτιάχνει. Αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, γιατί είπαμε, οι σύμμαχοι δεν είναι φίλοι, είναι συμφέροντα. Εδώ στη χώρα μας όμως έχουμε διάφορα προβλήματα, αλλά εδώ σκεφτόμαστε δημοσκοπήσεις, κάλπες, η κυβέρνηση διαψεύδει κάθε συζήτηση περί προώρων εκλογών. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Δηλαδή, όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η επιτάχυνση της δαγματικής αναθεώρησης. Κλείνει όλο αυτό. Η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έχουμε ένα πακέτο εν όψη ΔΕΘ. Άρα όλο αυτό μετατρέπεται σε προεκλογική πλατφόρμα. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ήδη ξεκινήσει και στοχευμένες περιοδίες, κάνει περιοδίες, συνδρώνει το πουκάμισο ο Μητσοτάκης και όλοι οι πολιτικοί τρέχουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή. Το μεγάλο πρόβλημα ωστόσο παραμένει ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, άνετο προβάδισμα, αλλά δεν εμφανίζει ακόμη δυναμική αυτοδυναμίας. Γι' αυτό και η στρατηγική της κινείται σε τρία επίπεδα: παροχές και εξαγγελίες, ανάκτηση παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων και ταυτόχρονη πίεση προς την αντιπολίτευση. Παρουσιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως το σκιάχτρο απέναντι για να δημιουργηθεί πάλι ένα αντισύριζα αντιτσίπρα μέτωπο, ένα δίπολο το οποίο βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπό την έννοια ότι θα λέει συνέχεια τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης. Υπάρχει όμως και άλλη όψη του νομίσματος. Γιατί πάντα παίζουν τα διλήμματα, παιδιά, που θα πάμε στις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δίλημα. Τι θέλετε? Σταθερότητα, εγώ αυτό μπορώ να σας προσφέρω. Αυτό είναι το κομμάτι της ζωής. Τι σας προσφέρουν όλοι οι άλλοι? Με ποιον θα πάτε? Με τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Βαρουφάκη, τον Βελόπουλο, τη Λατινοπούλου, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου? Άρα, επειδή η δημοκρατία είναι συγκριτική, αν περάσει αυτό το δίλημα, τότε τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, όμως, αν η συζήτηση μετατοπιστεί από τις παροχές, γιατί τις παροχές δεν φτουράνε. Ούτε ο Τσίπρας ούτε τα στελέχη που έχουν βγει καίγονται σαν τις λαμπάδες, σαν τα κεράκια. Γιατί δεν έχουν να πούνε κάτι που θα αλλάξει τα πράγματα, το οποίο θα είναι ρεαλιστικό, έτσι. Αν όμως η συζήτηση μετατοπιστεί σε ζητήματα διαφάνειας, για παράδειγμα, βλέπουμε σκάνε το Αβραμόπουλος, Μισελ, Ασημακοπούλου με τα emails και τα λοιπά, υποκλοπές, ο Πεκεπέδες, αυτά και εκείνο και το άλλο, μαζί με την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη που συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, τότε το πλεονέκτημα μπορεί να αποδειχθεί εύθραστο. Οι κάλπες δηλαδή μπορεί να μην έχουν ακόμη ημερομηνία. Το πολιτικό σκηνικό όμως μοιάζει να προετοιμάζεται σαν να μπορεί να στηθούν ανα πάσα στιγμή. Άρα εδώ είναι το μεγάλο κόλπο και το μεγάλο έργο, το τι ακριβώς θα συμβεί με αυτές τις υποθέσεις. Και το κυρίαρχο είναι, όταν θα μπούμε στην τελευταία εβδομάδα των εκλογών, ποιο δίλημα θα κυριαρχήσει και θα συσπυρώσει περισσότερους ψηφοφόρους. Γι' αυτό αγωνίζονται και φτιάχνουν τώρα το κλίμα για το πώς θα πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Ξέρεις τι έκανα μόλις τώρα? Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ λοιπόν στην εφαρμογή Avin, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Νίκο, στον Πάτροκλο, στην Αγγελική που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στα προσωπικά μου social media. Ο Κώστας μου λέει Ελλαδάρα traditional. Ναι, κόψε καμιά τιμή, κόψε, θα πας και εσύ μαζί με τους βιομηχανούς να συναντήσεις το Μητσοτάκη, στο Μαξίμου. Καλημέρα, μια γλυκή καλημέρα, γλυκότατη καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Και η Τζι μου λέει Νίκο, υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί και δείχνει από το 2014 πρόγνωση του καιρού για το 2050 και δείχνει κάτι σαραντάρια σε όλη τη Γαλλία. Και κατάλαβαν ότι εν τέλει δεν είναι τόσο μακρινό, αφού τα σαραντάρια έχουν έρθει τώρα. Ναι, όντως την έχω δει αυτή την πρόβλεψη. Παιδιά, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Όσο και αν την αρνούνται κάποιοι. Ο Νίκος μου λέει καλημέρα, Νικόλα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι συνεχώς επαναφέρουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε Κώστα Καραμαλή. επαναφέρουμε, τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν τον επαναφέρω, να σου πω. Παραδέχομαι ότι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή για τη χώρα. Προσέφερε πάρα πολλά πράγματα, είχε για τα λάθη του, δεν πρέπει να τα φορτώνουμε όλα. Άλλαξε, μετασχημάτισε την ελληνική κοινωνία σε θέματα δικαιωμάτων, οικογενειακού δικαίου, δημοκρατίας, ελευθερίας, σε πολλά ζητήματα. Αλλά μέχρι εκεί. Το να γινόμαστε ρετρό δεν προσφέρει τίποτα. Και όπως είπα με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, που τη ρώτησαν τα παιδιά στην προηγούμενη εκπομπή, με Ανδρέα Παπανδρέου έζησε, παιδιά, εγώ είμαι γεννημένη μετά το 2000. Χαρήκαμε και αντίο. Τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, έχουν άλλα προβλήματα να συζητήσουν. Δεν θέλουν να ζουν με αναμνήσεις. Θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους. Να βρουν ασφάλεια στην εργασία, να βρουν ικανοποιητικούς μισθούς, να μπορούν με αυτούς τους μισθούς να βγουν έξω να πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μην τους παίρνουν το 60% της οδήματός τους, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να μην χρειάζονται χρήματα αποστολή, να μπορούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Γιατί και στη φύση, παιδιά, τα πουλάκια τσιου-τσιου βρίσκουν πρώτα και φτιάχνουν μια φωλίτσα για να κάνουν τα πουλάκια τα άλλα, τα μετά. Λοιπόν, άμα δεν βρουν μια φωλίτσα, πώς κάθονται μέσα και. Μέχρι τα 30-35, ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, μένουν με τους γονείς τους. Γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Τι μου λέτε τώρα. Η Άντα μου λέει, κι άμα σκεφτούμε ότι τις πλατφόρμες αυτές τις πληρώνουμε με τα λεφτά μας και κάποιοι μέτρη της κυβέρνησης κονομάνε, δεν είναι φρικτό. Είναι, πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι, Άντα μου, πώς δεν είναι. Τώρα, λοιπόν, πάμε όμως να δούμε ένα άλλο θέμα διαφθοράς και αυτά. Ακούμε για την ψηφιοποίηση, επειδή λες για τις πλατφόρμες, ότι η ψηφιοποίηση, ψηφιακή, τους να λέω γραφειοκρατία δεν έχει σημασία, αλλά όλα αυτά τι κάνουνε, απομονώνουν και περιορίζουν τα θέματα τα οποία τα συζητάμε κάθε φορά. Και είναι θέματα διαφθοράς, κυκλώματα, πολυδομίες και όλα αυτά. Τελικά ποιο είναι το πρόβλημα για την διαφθορά? Είναι ο κακός υπάλληλος, είναι το λαμόγιο υπάλληλος? Ποιος είναι δηλαδή? Είναι μια εξίσωση. Ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι κοντά μας, εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, έχει βραβευτεί και ως καλύτερος δημόσιος υπάλληλος. Κύριε Καρκατσούλη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κάθε φορά σκάνε σαν τα μανιτάρια τα κυκλώματα. Ένα κύκλωμα από εδώ, πολεδομίες από εκεί. Όσα χρόνια θυμάμαι και είναι πολλά στη δημοσιογραφία για κυκλώματα αυτά. Μας είπαν ψηφιακή τεχνολογία έρχεται εδώ. Το πρόβλημα είναι, λέει, αν συναλλάσσεσαι με τον υπάλληλο ή όχι, και η απόσταση αυτή περιορίζει το θέμα της διαφθοράς. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
10: Εντάξει κύριε Παναγιωτόπουλε, η διαφθορά είναι συνώνυμη με την κοινωνία. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις σε ποιο επίπεδο ανάπτυξης και τι ιδιαιτερότητες έχει συγκεκριμένη κοινωνία, και αντίστοιχες τέτοιες θα έχει και η διαφθορά. Η διαφθορά δεν παράγεται έξω από τις κοινωνίες. Οπότε στη δική μας περίπτωση θα μπορούσε έτσι και κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα να διακρίνει δύο μεγάλες περιόδους σε αυτή την ιστορία που σχετίζεται με τη διαφθορά στις λεγόμενες πολεοδομίες. Γιατί έμεινε αυτό και γιατί είναι ιδιαίτερο? Δηλαδή αν πάτε αλλού θα δείτε ότι υπάρχει και αλλού διαφθορά, αλλά δεν υπάρχει για παράδειγμα στις πολεοδομίες. Έτσι, εκεί που υπήρχε δηλαδή χωροταξικός σχεδιασμός από τον προηγούμενο αιώνα, δεν υπήρχε και λόγος να αναπτυχθούν τέτοια φαινόμενα. Ποια φαινόμενα?
0: Έλεγα, συγγνώμη τώρα, επειδή το λέτε αυτό τώρα, άκουγα τον Πρωθυπουργό που έλεγε μετά από 200 χρόνια έχουμε το κτηματολόγιο, και λέω 400 χρόνια σκλαβιάς από τους Οθωμανούς, τα 200 χρόνια κάναμε να φτιάξουμε κτηματολόγιο, έτσι. Να δούμε λίγο τα μεγέθη.
10: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
10: δεν είναι άμα. Κοιτάξτε κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν ουσιαστικά τον κοινωνικό ιστό. Εγώ καταλαβαίνω και τις αντιστάσεις και τις αντιδράσεις, αλλά επίσης καταλαβαίνω και ένα άλλο πράγμα. Ότι το πολιτικό σύστημα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν είναι έξω από την κοινωνία. Είναι και αυτό ένα προϊόν της κοινωνίας. Εάν λοιπόν παρελπίδα εμφανιστεί κάποιος ο οποίος έχει καινοτόμες ιδέες, θέλει να συγκρουστεί, είναι μεταρρυθμιστής κτλ., όλα αυτά είναι μια πυροελάχιστη μειοψηφία του πολιτικού συστήματος. Τυχεροί όσοι εξ ημών τα έζησαν, όσοι δεν τα έζησαν μπορούν να προσδοκούν ότι ίσως θα ζήσουν σε αυτή την επόμενη ζωή. Πάμε τώρα στο ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επειδή εμείς είχαμε πρόβλημα κατάτμησης κλήρου, μικρός κλήρος, και μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα γιατί είναι τεράστια, υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έλεγαν ότι εγώ αυτό το χωραφάκι έχω ή αυτό το σπιτάκι έχω και δεν με νοιάζει αυτό το σπιτάκι, θέλω να είναι δικό μου και είναι δικό μου γιατί το απέκτησα με τον κόπο μου κτλ. Δεν πολύ καταλάβαινε λοιπόν εκείνος τι σημαίνει χωροταξικό σχεδιασμό, τι σημαίνει πολεοδομία και ούτω καθεξής. Έτσι έχουμε την εμφάνιση αυτού του φαινομένου των αφαιρέτων. Τα αυθαίρετα όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, και δεν είναι η πρώτη υποσημείωση, είναι ουσιαστικά η επίσημη πολεοδομική πολιτική που έχει η χώρα για δεκαετίες. Τα φως, νερό, τηλέφωνο εκτός σχεδίου.
0: Όπου ερχόντουσαν όλες οι κυβερνήσεις και νομοποιούσαν αυτή την παρανομία. Άρα επιβράβευαν όλη τη διαφθορά. Για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα σήμερα, έτσι, κύριε Γκαρτσούλη.
10: Θυμάστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, εξαγγελίες πολιτικών κομμάτων και υπουργών και βουλευτών ότι όταν θα έρθουμε εμείς θα τα νομιμοποιήσουμε. Κανονικότατα. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, εκείνη η περίοδος, λοιπόν, η οποία συναρτάται προς την υποστήριξη, να πω έτσι, της αυθαίρετης δόμησης, να το κάνουμε λίγο πιο επιστημονικό, ουσιαστικά έχει τελειώσει. Δηλαδή θα μου πείτε τι σημαίνει έχει τελειώσει. Έχουν σταματήσει να γίνονται αυθαίρετα? Όχι, βεβαίως, γίνονται και παραγίνονται, αλλά περάσαμε σε μια επόμενη φάση όπου η πολεοδομική πολιτική ουσιαστικά ασκείται, να μην πω από, αλλά χάριν, οπωσδήποτε, χάριν οργανωμένων πλέον συμφερόντων, τα οποία πολλές φορές παίρνουν και μορφή εγκληματικών ομάδων. Δηλαδή, αναβαθμίστηκε ουσιαστικά αυτή η παρανομία, και αφήστε τώρα τα περί ψηφιακοποίησης και τα λοιπά, θα τα πούμε μετά. Βοηθάνε αυτά.
0: Βοηθάνε, ναι, και συμφωνώ.
10: Βοηθάνε, αλλά δεν δίνεις ασπιρίνη σε καρκινοπαθή στο τελευταίο στάδιο. Είναι σαφές. Καλό φάρμακο είναι η ασπιρίνη.
0: Το θέσατε πολύ ωραία με την πολιτική βούληση. Όλα τα κόμματα νομοποιούσαν όλες τις αυθαιρεσίες, άρα και όλη τη διαφθορά. Τέλος.
10: Απολύτως.
0: Και μετά υπάρχει, κύριε Γκαρτσούλη, και μια πολυνομία. Παρεκκλήσεις, νόμοι που ο ένας ακυρώνει τον άλλον. Λέτε για το χωροταξικό. Υπάρχουν περιοχές και μέσα στην Αττική, έτσι, που δεν υπάρχουν τα πολεοδομικά σχέδια. Δηλαδή δεν ξέρεις αν αυτό το χτίζεις ή δεν το χτίζεις.
10: Όμως αυτό. Αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ενσυνείδητο. Είναι απολύτως ενσυνείδητο. Και είναι απόλυτη επιλογή. Δηλαδή, η χαώδης, όχι τόσο πολυνομία που υπάρχει, αλλά η χαώδης διαδικασία. Δηλαδή, λέει ο νόμος κάτι. Έτσι. Αυτός ο νόμος, λοιπόν, πρέπει να εφαρμοστεί. Αν να εφαρμοστεί, πρέπει να ερμηνευτεί. Αν λοιπόν.
0: Η ερμηνεία. Α, και αυτό είναι ωραίο κομμάτι. Η ερμηνεία.
10: Μα βέβαια. Διότι λες εδώ τώρα τι λέει, ας πούμε, ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση, και άμα βγαίνει από τη Δύση στην Ελλάδα, επειδή έχει χαθεί το μέτρο πολλές φορές του κοινού νου, δεν είναι αυτονόητο ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή, κύριε Παναγιώτο.
0: Όχι, όχι, όχι,
10: μπορεί μια μέρα να βγει από τη Δύση.
0: Και επειδή,
10: από τη Δύση,
0: κύριε Γκαρτσούλη, και επειδή μιλάτε, και επειδή μιλάμε για τις πολεοδομίες, δηλαδή για να χτίσει ένα σπίτι, μέσα οι νόμοι προβλέπουν την απόσταση που θα έχεις από την Πρασιά, το βάθος που θα έχεις, αν θα έχεις εσωτερική διαρρύθμιση. Μια διαδικασία η οποία πραγματικά είναι απίστευτη. Μίλαγα με έναν Γερμανό μηχανικό, ο οποίος μου λέγε, εμείς εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Τον όγκο έξω. Μέσα φτιάξω ό,τι θέλεις, δηλωσέ το και τέλος. Εδώ υπάρχει ένα πράγμα το οποίο έχουν με υποδεκάμετρο, το οποίο βέβαια δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Και βγήκανε με τα αυθαίρετα. Αλλά η νόμη σου λέει, πρέπει να μετρήσεις την απόσταση από την Πρασιά, από το δέντρο, από το κίνο, από το άλλο. Δηλαδή ένα πράγμα, ένα χάος.
10: Θυμάστε το πρώτο σχέδιο που κυκλοφόρησε, αλλά έσπευσε η κυβέρνηση και το μάζεψε γρήγορα, που ήταν για να μαζεύουμε τα χόρτα, τα ξερά χόρτα, χρόνο γίνεται αυτή η ανακοίνωση ότι τώρα έχουμε τόσες χιλιάδες χόρτα που καταστράφηκαν. Λοιπόν, εκείνο, αν το διαβάζατε, λοιπόν, το πρώτο κείμενο, θα έλεγες ότι αποκλείεται, δεν το έχει γράψει Αριανός, δηλαδή δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έχει γραφτεί από Έλληνα που έχει στοιχειώδη επαφή με τα κοινωνικά δρόμενα, στοιχειώδη, υποτυπώδη. Αυτό γιατί σας το λέω. Γιατί αν δείτε τι έχει γίνει τα τελευταία τρία, εγώ θα βάλω μια τελεία στον Αντώνη Τρίτσι, έτσι, όχι για τον λόγο της υλοποίησης, ότι υλοποιήθηκαν αυτά τα οποία οραματιζόταν.
0: Όχι, είχε ένα όραμα όμως, ναι.
10: Αλλά όμως, γι' αυτό ακριβώς που λέτε, δηλαδή, ότι έβαλε μπροστά, ανέδειξε το πρόβλημα της χωροταξικής πολιτικής ως μείζον πρόβλημα. Μετά θα μου πείτε, αντίο χαίρετε. Ναι, αντίο χαίρετε, όμως, προσέξτε. Η προσπάθεια να φτιάξουμε κάτι εκεί σε αυτόν τον τομέα, στην Ελλάδα, ξέρετε, περιμένει ο καθένας που κυβερνάει, περιμένει να τα κάνει ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος, όχι αυτός, ούτε ο επόμενος. Ο προηγούμενος να το... Θα το φορτωθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν έγινε η αλλαγή και φύγαν οι πολεοδομίες από τις νομαρχίες, ήταν ένας μικρός σεισμός. Διότι εκεί ήταν εδρεωμένα τα συστήματα, αυτά τα τοπικιστικά, όπως θέλετε, πείτε το, και δούλευε μια χαρά το σύστημα. Όταν έφυγαν αυτά, και πήγαν στους δήμους που και αυτό ήταν μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά προσέξτε, τι να κάνεις τώρα, δηλαδή πρέπει να διασφαλίσεις να γίνεται και η δουλειά.
0: Βέβαια, μα δεν είχε προσωπικό ο κύριε Γαργατσούλη, υποστελεχωμένες όλες, τίποτα. Πολλοί δήμοι δεν έφτιαξαν καν τις πολεοδομίες και δεν φτιάξαν πολεοδομίες γιατί δεν είχαν το προσωπικό. Και εξυπηρετούνταν πολλοί δήμοι από όμορους δήμους που είχαν το προσωπικό. Δηλαδή ένα
10: μπάχαλο. Το 50% των πολεοδομιών συντηρείται από άλλες μεγαλύτερες πολεοδομίες. Και έτσι και σας πω ότι ο Δήμος Αθηναίων συντηρεί και την πολεοδομία του Βύρωνα, τι θα μου πείτε.
0: Έτσι.
10: Θα μου πείτε τι είναι παραμεθόριος, είναι ο Βύρωνας. βέβαια, εδώ φτάσαμε και μια στιγμή. Τι έγινε και το χώρο, ας πούμε, να τα κάνουμε παραμεθόριο και να βάζουμε κίνητρα για να έρχονται γιατροί που δεν έρχονταν.
0: Σας ευχαριστώ.
10: Αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ένα πράγμα μόνο. Ότι δεν υπάρχει το σθένος να πει. Ότι αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, να το πρόβλημα, το βλέπετε που είναι. Όλοι ήξεραν ότι με αυτή την ιστορία της ανάδειξης του real estate σε κεντρικό οικονομικό μέγεθος θα γινόταν το μπαμ στα νησιά. Έγινε το μπαμ στα νησιά. Έβαλα. Το μπαμ στα νησιά που σημαίνει και δολοφονίες είχαμε. Τι εγώ τα θυμάμαι, κύριε Παναγιώτο. Θυμάστε στην Μύκονο.
0: Βέβαια, πώς δεν θυμάμαι.
10: Ξυλοδαρμούς.
0: Θυμάμαι. Και μα το βλέπουμε κιόλα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Το βλέπουμε.
10: Πέστε μου έναν Έλληνα, έναν, ο οποίος θα σας πει ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες δεν υπάρχει παρανομία στις πολεοδομίες. Πέστε μου έναν. Αν είναι δηλαδή, με συγχωρείτε να τον αλλιεύσετε και από τους βαριά διαταραγμένους και αυτός θα πει μπα κάτσε να το ξανασκεφτώ.
0: Κύριε Καργατσούλη, να σας πω κάτι. Ένας εισαγγελέας, άμα πάρει τώρα, την ώρα που μιλάμε, το ελικόπτερο, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, και πετάξει πάνω από τα νησιά στις Κυκλάδες, τελείωσε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνει.
10: Αυτό δείχνει όμως ότι προσέξτε. Πρώτον, αυτά τα κυκλώματα αναπτύσσονται συνειδητά, δεν αναπτύσσονται συνειδητά. Είδατε ότι έχουμε και η τεχνολογία είναι στη χρήση τους. Η τεχνολογία δεν είναι ούτε φιλική προς τον πολίτη, ούτε άφιλη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτές είναι χαζομάρες με τις οποίες έχουμε διαπαιδαγωγηθεί τόσα χρόνια. Η τεχνολογία είναι εκεί για να λύνει προβλήματα ανεξαρτήτως ποιος τη χρησιμοποιεί. Αν τη χρησιμοποιεί μια εγκληματική ομάδα καλύτερα από το κράτος, η τεχνολογία υπηρετεί και το έγκλημα.
0: Σαφέστατα.
10: Αυτά όμως, προσέξτε, όταν είναι καταγεγραμμένα τα προβλήματα σε μεγάλο βαθμό, όταν δηλαδή στη συζήτηση για την τελευταία απόπειρα να μεταφέρουμε τις πολεοδομίες, λες και φταίνε οι δομές του κράτους, έτσι. Τις παίρναμε λοιπόν και όπου τις πήγαμε στο κτηματολόγιο. Μα με συγχωρείτε, γιατί να είναι στο cloud, καταλάβατε,
0: ναι,
10: είναι
0: ναι.
10: Η χαρτούρα κάτω
0: ναι.
10: Που μπαίνεις πολεοδομίες μέσα και πηδάς πάνω από τα ντοσιέ, αλλά είναι στο cloud, ωραία. Τώρα που είναι στο cloud ηρεμήσαμε, προσέξτε τι παρακάμψαμε. Πρώτον, τεράστια νομικά προβλήματα. Δεν μεταφέρεται η αρμοδιότητα από την αυτοδιοίκηση σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει αυτοτέλεια. Καμία σχέση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκες επιδικών. Θα έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα είναι και τα εγγόνια των δικαστών που βλέπουν
0: και θα βγουν οι αποφάσεις. Κύριε Καργατσούλη, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα περιγράψατε έτσι όπως πάντα εσείς ξέρετε, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ακούστε και κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Πράσινη Ολάδη, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στο νερό. Ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή λοιπόν συλλογής του τηγανέλαιου, της Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Ναι, έχουμε ρηπάει. Power. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική.

0: www.dracondacars.gr. Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
0: Για μένα.
1: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
0: Τότε δεν στο κουλ.
1: Στην πόλη. Αποκλείεται.
0: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μέσα από το έργο της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με την Αθηνά Ιδανέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών και θελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Το πρώτο από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα. Θα το βρείτε στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας στο near@alpharadio989.gr. PD μου λέει, στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι είναι το κόμμα των πολλών και όχι το λίγο, τότε γιατί δεν φορολογεί τα μερίσματα 15-20%, γιατί δεν φορολογεί περισσότερο τα πολύ μεγάλα εισοδήματα ή τις τράπεζες. Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος τους κοροϊδεύουν. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα με τα μερίσματα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται και θα σου πω επειδή, γιατί οι επιχειρήσεις φορολογούνται 22%, γιατί ακούω ότι το μέρισμα δεν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα κτλ. Υπάρχουν οίκαι, υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλό είναι όταν λέμε κάτι ή ακούμε κάτι να το ψάχνουμε. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροί δηλαδή, έχουν μια ατομική επιχείρηση που φτιάχνει μια οίκαι. Τα χρήματά του μπαίνουν όλα στην εταιρεία. Για να βγάλει εισόδημα, για να βγάλει μισθό, πρέπει να βγάλει μέρισμα. Φορολογείται 22% συν την ασφαλειά του και παίρνει το μέρισμα του, δηλαδή το εισόδημά του. Και αυτό φορολογείται με 5%. Δηλαδή, αν πάει 10-15, θα φορολογείται ένας μικρομεσαίος που έχει μια ΕΚΕ με 45%. Να ξέρουμε, παιδιά, οι πολλοί και οι λίγοι είναι ωραίο σύνθημα. Να τους βρούμε τους λίγους. Πώς είναι αυτοί οι λίγοι που θα πληρώσουν τόσο πολλά λεφτά να μπουν, άρα να αλλάξουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Να δούμε, να ορίσουμε όμως και να ορίσουν τα κόμματα που το λένε αυτό, ποιος είναι ο πλούσιος. Γιατί την προηγούμενη φορά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οι πλούσιοι ήταν οι μικρομεσαίοι. Οι μεσαίοι που τους μπιπ. Το είπε ο Πολάκης, δεν το είπα εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Λοιπόν, ας μην εξασιαζόμαστε για τους λίγους και τους πολλούς. Οι λίγοι έχουν τον τρόπο και τα χρήματά τους να μην τα βγάζουν σε μερίσματα για να μην φορολογούνται και με τις εταιρείες αυτές που αν δεν τους αρέσει το περιβάλλον το φορολογικό στην Ελλάδα θα πάνε στη Βουλγαρία και θα πάνε σε άλλες χώρες. Μην είμαστε τόσο εύκολοι στις προσεγγίσεις. Με νούμερα. Εγώ θέλω αυτός που το λέει να μου εμφανίσει τα νούμερα, τα κότερα, τις βίλες, τις πισίνες και τα γρήγορα κότερα παραπάνω που θα τα φορολογήσει, πόσα είναι και πόσα θα πάρει. Γιατί από συνθήματα έχουμε χορτάσει. Έχεις δίκιο, Νικόλα. Βρέθηκε ένας άνθρωπος που με ξεπέρασε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζαλάτα, τι κάνετε?
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, δόξα τω Θεώ. Προσυπογράφω ακριβώς αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Το μέρισμα είναι προϊόν φορολόγηση του νομικού προσώπου με 22%. Και τα απόλυτα νούμερα λένε ότι όταν μειώθηκε η φορολογία του μερίσματος στο 5%, ήταν πολύ περισσότερα τα έσοδα του δημοσίου από ό,τι ήταν πριν που ήταν στο 10%.
3: Όχι, για να λέμε τα πράγματα. Εγώ θέλω μια πρόταση να είναι τεκμηριωμένη, να μου βγάζει τα στοιχεία και να βλέπουμε τι γίνεται. Και τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, γιατί εδώ ξαφνικά βγήκανε τα μερίσματα, ενώ είναι εισόδημα για πολύ κόσμο, όποιος έχει μια ατομική επιχείρηση ή οτιδήποτε άλλο, ξαφνικά να πάει στο 15-20%. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης, δηλαδή να παράξουμε περισσότερο πλούτο, να το μοιράσουμε δίκαια, να πάρουμε περισσότερους μισθούς, ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία να μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Δηλαδή, να ξαναφορολογήσουμε ποιους.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό προσυπογράφω αυτό που είπατε.
3: Λοιπόν,
4: έτσι.
3: Πάμε τώρα λίγο στο πολυνομοσχέδιο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Γιατί πέρα από τις ενστάσεις και άλλα λεφτά,

0: το θέμα του νόμου Κατσέλη κατατέθηκε και είναι ένα κομμάτι θετικό για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις ρυθμίσεις. Τι κερδίζουν, πώς κερδίζουν και από πότε εφαρμόζεται αυτό, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Θετικό πολυνομοσχέδιο με πάρα πολλά όμως θέματα τα οποία χρήζουν τουλάχιστον βελτίωση, για να μην έλεγα κατάργηση, γιατί είναι πράγματα.
0: Αυτό ψηφίστηκε να πούμε χθες, είναι πλέον νόμος, έτσι.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις ερμηνευτικές. Μπας και διορθωθούν πράγματα, γιατί όταν σου έχει, κύριε Παραγετόπουλε, άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού, που το διαβάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ να πάρει ανάσα και ο επιχειρηματίας και ο οικογενειάρχης και ο φιλέτης γενικά, αλλά σου βάζει σαν προϋπόθεση να εξοφλήσεις εφάπαξ το 25%, πού θα βρεις τα χρήματα όταν έχεις κατάσχεση? Τα χρήματά σου είναι δεσμευμένα. Ό,τι πουλήσεις ως υπηρεσία ή ως προϊόν κατάσχεται και αυτό. Άρα εσύ το 25% να πληρώσεις την οφειλή σου, πού θα τα βρεις τα χρήματα? Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό λοιπόν. Θα μπορούσε κάλλιστα να πούν ότι μέσα στη ρύθμιση την οποία θα δημιουργήσεις, όταν καλύψεις το 25% της οφειλής σου, να απελευθερώνει το λογαριασμός. Ρύθμιση 72 δόσεων. Ναι, το συζητάει η αγορά, το θέλει η αγορά, περισσότερες δόσεις για να είναι λιγότερη η ρύθμιση, να είναι περισσότερες δόσεις, ώστε να είναι μικρότερο το ποσό που καταβάλει κάθε μήνα. Αλλά είναι δυνατόν σε ρύθμιση 72 δόσεων να εξαιρείς τους συνεπείς? Αν κάποιος, ο οποίος έχει οφειλές έως 31/12/2023, γιατί αυτές οι οφειλές πάνε σε 72 δόσεις, τις έχει ρυθμίσει γιατί δεν θέλει να χρωστάει ή γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τα αποπληρώσει, στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων, τον εξαιρεί από τις 72. Και του λέει ότι εσύ που σου είναι συνεπής, έχεις μπει σε ένα πολύ στενό παπούτσι και θα πρέπει να προχωρήσεις με αυτό. Να θυμίζω, στον κορονοϊό υπήρχε μια μετάπτωση των ρυθμίσεων όλων στην ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Κάτι που δεν γίνεται εδώ. Και σύν το γεγονός ότι σου δίνει το περιθώριο, αν δεν είχες ρυθμίσει, να ρυθμίσεις τα χρέη ως 31/12/2023, αρκεί φυσικά τα επόμενα από 1/1/2024 να τα ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτός να πάει σε μια ρύθμιση ο φιλέτης 72 δόσεις για τα προηγούμενα, 24 για τα νυν? Δεν θα αντέξει, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Και με ένα επιτόκιο 5,84 όταν στο εξοδικαστικό είναι 30%. Μιλάμε επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα πάρουν διπλό ενίκιο ως επιστροφή, αλλά αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι στην παραμεθόριο, που έχουν φύγει από τον τόπο καταγωγής τους και είναι για τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς. Δύο ενστάσεις. Πρώτον, φωνάζουν οι αστυνομικοί, φωνάζουν οι στρατιωτικοί, φωνάζουν οι εφοριακοί, φωνάζουν όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι και λέει ότι και εγώ έφυγα από τον τόπο καταγωγής μου και πήγα σε ένα κριτικό νησί, σε μια παραμεθόριο, και γιατί η υπηρεσία με ενέταξε να πάω εκεί. Γιατί εγώ, επειδή είμαι, παραδείγματος χάρη, μια άλλη κατηγορία δημόσιο υπάλληλο, εξαιρούμε του μέτρου? Και επίσης, γιατί το μέτρο εξαιρεί τους δημοσίους υπαλλήλους των τριών κατηγοριών που θα ισχύει, υγειονομικούς, γιατρούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι φεύγουν από τον τόπο καταγωγής και πηγαίνουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Κύριε Παναγιωτόπουλε, φεύγω από την Καρδίτσα και πηγαίνω στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πιο ψηλά τα ενίκια. Και ναι, με εξαιρεί από
0: σωστό,
1: το μέτρο,
0: σωστό είναι,
1: όταν βάζει την παραμεθόρια άλλα που είναι πολύ πιο ψηλά ενίκια. Είναι πράγματα που δεν θα μπορούσαν φυσικά να στερούνται λογική και θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο θέλουν να εφαρμόσουν.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Ο Μάριος μου λέει, γιατί η μισθωτή εργασία έχει μικρό συντελεστή? Όχι, δεν έχει μικρό συντελεστή. Απλώς στα ελεύθερα επαγγέλματα είναι λίγο διαφορετικά. Στη μισθωτή εργασία ξέρεις ότι στο τέλος του μήνα θα σε πληρώσει ο εργοδότης. Στο ελεύθερο επάγγελμα πρέπει να τρέξεις για να πάρεις εσύ να πληρώσεις όλους τους άλλους. Ο Μίλτος μου λέει, επειδή δεν μπορούν να παράγουν κατσίκες, σου δείχνουν την κατσίκα του γείτονα και ο λαός στρέφεται με φθόνο και ψηφίζει σωτήρες, λέει ο Μίλτος. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ κοντά μας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν είσαι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μ' άρεσε η ατάκα σου.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις μνήμες.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό πώς.
2: Αλλά γεννήθηκα με την είσοδο στο ευρώ.
0: Α, είσαι ευρωγενιά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Και σου άρεσε?
2: Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Εκεί έξω τι γίνεται?
2: Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός στους δρόμους της Αθήνας. Είχε νωρίτερα και κάποια τροχαία ατυχήματα στον Κηφισό, οπότε είναι απροσπέλαστος αυτή την ώρα. Υπομονή στους οδηγούς, θα πούμε.
0: Λοιπόν, και πριν να ακούσουμε το δελτίο, 10 δευτερόλεπτα να σας πω κάτι σε σχετικά με όσα συζητάγαμε για το δημόσιο και τα λοιπά και τους δημάρχους πολεοδομίες. Έχει λήξει προθεσμία για να καθαριστούν τα οικόπεδα. Προσέξτε. Ο Ημιτός όλος είναι ξερόχαρτα. Οι Δήμοι δεν κάναν τίποτα απολύτως. Έτσι, για τον Δημδιώτη θα μπει το πρόστιμο, για τον Δήμο. Και επίσης το τραμ. Όσοι έχετε πάρει το τραμ και έχετε πάει στην παραλιακή, έχετε δει κάτι χορτάρια που περνάνε τα 2 μέτρα. Με αποτέλεσμα οι οδηγοί των τραμ να μην μπορούν να δουν τους πεζούς. Και έχουν στείλει έγγραφα στον εισαγγελέα. Λοιπόν, για εμάς τους ιδιώτες λοιπόν τρέχουν τα πρόστιμα, για τους δημάρχους, εδώ πέρα να σου πω κάτι, το παρτέρι εδώ στην Κηφισίας, αν βγείτε από το ΚΑΤ, θα δείτε εκεί πέρα ξερόχορτα. Δεν έχουν καθαρίσει καν αυτά. Και μετά συζητάμε για την ανομία, την παρανομία, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, να τους βράσω όλους. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων, και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Εδανέγκα, για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο. Στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο. Στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπου σαν ατμήματα. Στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από τον Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο. Στην παραλιακή από Πειραιά μέχρι Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κίμης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας, από την Ανθούσα έως τον κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο Γιαλαμία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν από τον σεισμό. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή ομάδας τουλάχιστον 10 ατόμων επί της οδού Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ανάμεσά τους και το άτομο που μαχαίρωσε τον 17χρονο, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου διερευνώνται. Πιθανό θεωρείται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, ενώ εξετάζονται το ενδεχόμενο προσχεδιασμένου ραντεβού ή οργανωμένης επίθεσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έλαβε τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη δήλωσαν παρόν. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρους Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος που υποστήριξε ότι η ηθοποιός είναι συγγενικό του πρόσωπο συνελήφθη από τις αρχές. Σήμερα, μετά τη μία το μεσημέρι, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, σημείωσε πως πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ευχαριστήσει τη χώρα και μίλησε με θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψε, οι αναμετρήσεις Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάου Ακτή Λεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στα χθεσινά σκορ, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 9 σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Ο Τάκης Χατζής ενημερώνεται στην αίθουσα σύνταξης. Απίστευτη είδηση αυτή για τον σεισμό στην Βενεζουέλα. Διπλός ισχυρός σεισμός, 7,2 και ένα λεπτό αργότερα 7,5 ρίχτερ, που από ό,τι φαίνεται έχουν αφήσει απίστευτα τα σημάδια τους, με νεκρούς που υπολογίζονται σε χιλιάδες δυστυχώς, σε μια χώρα πολύ φτωχή. Σε λίγο θα έχουμε και επικοινωνία εκεί, γιατί ζούνε 2.000 Έλληνες μέχρι σήμερα στην Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα βοηθήσει. Τι να βοηθήσει βέβαια τώρα, περιμένουμε τους πρώτους απολογισμούς. Να και ο Τάκης Χατζής μπήκε στο... Ενημερώθηκε και εσύ για το σεισμό.
1: Ναι, αυτό μου λέγανε.
0: Να μιλήσουμε με ανθρώπους.
1: Βρήκαμε και την επικοινωνία με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα, στο Καράκας. Είναι μεγάλη ζημιά που έχουν πάθει, νομίζω, και άλλα ήταν και μεγάλο σεισμό. Βέβαια, δεν έχουν αντισεισμική προστασία εξ όσων έμαθα. Διότι τα τελευταία 50 χρόνια μεγάλος σεισμός δεν έχει γίνει όπως στο Μεξικό, ας πούμε, στη Χιλή και σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Δεν θεωρείται, ας πούμε,
0: σεισμογενής.
1: Είναι σεισμογενής, αλλά δεν φοβόντουσαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν.
0: Πάντως και τα κτίρια τώρα που τα βλέπουμε, γιατί εντάξει, συνήθως δεν έχουμε και βίντεο από τη Βενεζουέλα. Ναι. Φαίνονται όλα κατεστραμμένα, δεν ξεχωρίζει ένα. Που συνήθως στους σεισμούς υπάρχουν κάποια κτίρια
1: και,
0: πολύ φτωχικά, έτσι. Είναι σαν εργατικές, πολυκατοικίες, αλλά κακής κατασκευής. Εντάξει, μιλάμε για φοβερή φτώχεια.
1: Πάντως, αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι και ο πρόεδρος της κοινότητας που είναι εκεί, ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του, έμενε σε μια πολυκατοικία, 14ο όροφο νομίζω, θα μας το πει ο ίδιος, όπου δεν έπαθε τίποτα, ήταν πιο γερό το κτίριο. Βέβαια έχει ρογμές, δεν ξέρει ακόμα, δεν ξέρουν ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Προφανώς η κυβέρνηση θα ζητήσει βοήθεια από χώρες που έχουν εμπειρία.
0: Η πρόεδρος αυτή που
1: έχουν θέματα. Θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και δεν υπάρχουν και σωστικά συνεργεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει τέτοιου είδους οργάνωση. Μετά από τόσα χρόνια απίστευτης ανέχειας, δεν υπάρχουν οι οργανώσεις που ξέρουμε εμείς και θεωρούμε δεδομένες στην Ευρώπη.
1: Ναι. Είναι πολύ διαφορετική χώρα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αν θα επιχειρήσουμε, πάλι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους, αλλά θα επιχειρήσουμε να το
0: έχουν θέμα οι γραμμές, γιατί είναι πολύ βασικές δομές, από ό,τι φαίνεται έχουν μεγάλα προβλήματα.
1: Ναι, είναι, ο σεισμός είναι, επειδή εγώ προέρχομαι από μια πόλη που έχει υποστεί, μια περιοχή μάλλον, όχι η πόλη μόνο, γενικά από τον Κορινθιακό μέχρι και την Ηλία, είναι περιοχή που έχουν γίνει πάρα πολλοί σεισμοί. Εμείς ζούσαμε με τους σεισμούς, δηλαδή δεν υπήρξε σπανίως να μην έχει σεισμό.
0: Ναι.
1: Όχι μεγάλους, αλλά σεισμός 3-4. Mm-hmm. Στο δε μεγάλο σεισμό που έγινε τότε, που γίνανε πολύ μεγάλες καταστροφές, με βρήκε στο στούντιο, έκανα εκπομπή στην τηλεόραση. Και κράτησε την ψυχραιμία μου, τέλος πάντων, γιατί έτσι πρέπει να κάνει.
0: Και να μην είσαι εδώ και ο κόσμος και τρομάξει. Έτσι,
1: είναι, δηλαδή, μας δίνουν
0: πολύ βασικό.
1: Υπάρχουν ειδικές οδηγίες. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος βγήκε στον δρόμο και παρέμενε έξω, παρά το γεγονός ότι στην Πάτρα υπάρχει αντισεισμικός
0: κανονισμός,
1: που ήταν σπίτια, δεν πάθανε πολύ μεγαλισμένες, κάτι παλιά σπίτια μόνο, αλλά ήταν ο μεγάλος σεισμός που στο Αίγιον είχαμε τότε.
0: Ναι. Ορισμένα πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν υπήρχε πάντα αυτός ο κανονισμός στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Από τις δεκαετίες που άρχισε να ισχύει, ευτυχώς μπορούμε να κοιμόμαστε με μεγαλύτερη
1: ασφάλεια
0: και σιγουριά.
1: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα εγώ θυμάμαι στο Αίγιον, ας πούμε, που έπεσε το ξενοδοχείο, τότε που είχε πέσει το ξενοδοχείο και μια πολυκατοικία, ήταν δηλαδή απλώς είχαν βάλει τα ντούβλα από τώρα πάνω στο άλλο. Πρόκειτο δηλαδή για μεγάλη. Και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω τι απέγινε. Αυτή η μηχανική τι απέγινε, ας πούμε. τους
0: αν λογοδότησαν ποτέ για
1: δεν νομίζω, θα το είχαμε μάθει, δεν νομίζω. Και είναι μια κατάσταση τώρα τέλος πάντων πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους. Όσοι δεν έχουν ζήσει τέτοιου είδους καταστάσεις δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Είναι πάρα πολύ, φαντάζεστε, τώρα η γη τρέμει κάποια από τα πόδια τους, γιατί έχει μετασεισμούς αυτό το πράγμα.
0: Τρέμει, είναι στα συντρίμια εκλοβισμένοι, φωνάζουν να τους βγάλουν, δεν υπάρχει κανενός είδους εκεί οργάνωση για να πάει να τους. Οπότε πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν ίσως να σωθούν από τους μετασεισμούς εγκλωβίζονται περισσότερο.
1: Ναι, είναι τεράστιο, γιατί σου λέω, δηλαδή και αυτό που ζουν τώρα. Yeah. Δηλαδή αυτό που ζουν τώρα είναι δραματικό. Δηλαδή έγινε 7,5 ρίχτερ. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι από ό,τι ξέρουμε.
0: Yeah.
1: Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ότι πρόσεξε.
0: Τώρα μόλις απέσυραν, λέει, πριν από πολύ λίγο την ειδοποίηση για τσουνάμι, γιατί αυτό μπορεί να έρθει πολλές ώρες μετά και δεν ξέρουμε και τι θα γίνουν, και άλλοι σεισμοί ενδεχομένως μεγαλύτεροι.
1: Γιατί... Όχι, μεγαλύτεροι δεν το νομίζω.
0: Ήταν
1: αλλά...
0: μεγαλύτερος ο δεύτερος πάντως.
1: Ναι, εντάξει, αυτό... ήταν προσυρμός ο πρώτος, αλλά όμως αυτό το 7,5 ρίχτερ και το 7,2 τώρα...
0: Είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερο.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ το 7,5 από το 7,2. Μερικοί σου λέει δεν ήταν, όχι, είναι τεράστια η διαφορά. Είναι τεράστια η διαφορά και... Οι άνθρωποι εκεί τώρα ζουν με τον τρόμο. Γιατί? Γιατί σίγουρα ο μετασεισμός δεν είναι 2 ρίχτερ. Υποθέτω.
0: Αν αυτή ήταν η μεγάλη σεισμή, φαντάσου.
1: Φαντάσου.
0: Τι γίνεται.
1: Ναι. Πολυκατοικίες με πολλούς ορόφους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα επιχειρήσουμε και πάλι να πάρουμε. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον πρόεδρο της κοινότητας εκεί. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Τα παιδιά εδώ προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του, ούτως ώστε να έχουμε μια εικόνα. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότητα θα ξεπεράσουν τους 10,000. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση. Η υπηρεσιακή πρόεδρος, η Ντέλση Ροδρίγκες, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα έπεσε σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας.
0: Δηλαδή δεν μπορούν ούτε βοήθεια να τους πάνε.
1: Αυτό είναι τεράστιο, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της κτλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πάντως, όπως είπες, και συνεργείο. Σωστικά συνεργεία, δηλαδή, για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος,
2: Αλφα 94,7.
1: Αυτός ο Αβραμόπουλος, δρεσί, γίνεται να τον καλέσετε εκεί και να του πείτε μια και καλή μας έχει περάσει, εγώ σε κοροϊδεύω.
0: Νομίζω ότι είναι ο τρόπος που το συντάσσει το μήνυμα. Είναι περίεργος ο τρόπος που το
1: γράφει. Μάθε πρώτα να γράφεις και μετά στέλνε μήνυμα. Γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Αβραμόπουλο. Καταρχάς τον έχω καταχειριάσει 50 φορές. Με τα εμβόλια, με το ένα, με το άλλο. Έχω περιγράψει και πώς έγινε τότε η δουλειά. Αλλά ανεξάρτητα από τι έχω κάνει εγώ. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αν τον καλέσω, θα μου πει τι ο Αβραμόπουλος. Ότι είναι κορόιδα αυτή που το πάνε στα δικαστήρια. Ας τον πάνε στα δικαστήρια και σπάει στα δικαστήρια να απολογηθεί. Εγώ θα κάνω δικαστήριο του Αβραμόπουλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον καλεί. Οι Καταριανοί είχαν λαδώσει και τη μισή Ευρώπη. Τη μισή Ευρώπη. Αναφέρουμε στον Αβραμόπουλο, όχι σε ένα κυριετάκι, γιατί μας κοροϊδεύει. Λέει, εντάξει, λέω και εγώ, γιατί εγώ τι σχέση έχω.
0: Άμα το γράφει περίεργα και η συντάξει είναι.
1: Το γράφει.
0: Ό,τι
1: να γιατί μας κοροϊδεύει, γράφει. Δεν γράφει γιατί μας κοροϊδεύει. Εντάξει, το διόρθωσε. Okay. Ο Αβραμόπουλος είναι ειδική περίπτωση.
0: Πώς θα το. Πες με ένα χαρακτηρισμό, εσύ που έχει φαντασία.
1: Αρουραίος. Ειδική περίπτωση. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτός λέει ότι δεν έχει. Ναι. Αυτός τι έπαθε. Του στείλανε χαρτιά να πάει στο αστυνομικό τμήμα και δεν πήγαινε. Και έλεγε.
0: Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Δημήτρης Αβραμόπουλος, τι κάνετε με τον μπλέιζερ και τα αρέστα.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει, έχει ένα κύρος.
1: Εντάξει, τώρα πλάκα κάνω. Αλλά δεν πήγε στο γραφείο.
0: Εντάξει, αυτό γιατί να μην πάει εν τω μεταξύ. Δεν το καταλάβω.
1: Εντάξει. και εμένα επί ΣΥΡΙΖΑ με καλούσαν κατά δεύτερη μέρα. Πήγαινα όμως εγώ, τι να κάνω.
0: Κάνεις και φίλους.
1: Ήταν και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εκεί κάτι τύποι. Ή τι είχαν βρει με εμένα. Γιατί τότε έβγαινα στο Sky με την Ελένη Καλογεροπούλου, πήραζα το ΣΥΡΙΖΑ, δεν του άρεσε.
0: Ναι.
1: Έλα στο τμήμα γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Επειδή είχαμε δημοκρατία τότε.
0: Θέλανε να κάνει τη βόλτα σου.
1: Αν μπορείτε να σχολιάσετε εσείς που ξέρετε καλύτερα τα ζητήματα ότι ο κ. Σαρμόν ζητάει στις ασυλίες, όχι για να δικαστεί και να ερευνηθεί από το Βέλγιο, αλλά από την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Αυτά θα τα βρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν το ξέρω. Εγώ από ποιον θα. Δεν μπορεί να ερευνηθεί από την Ελλάδα, θα ερευνηθεί από εκεί που πρέπει.
0: Ναι. Έχω διαβάσει διάφορες δηλώσεις πάντως που έχουν. Off the record, δηλαδή. Διάβασα, το διάβασα αυτό και για το αν θα κατέβει στις εκλογές. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει, δεν ξέρουμε αν το έχει πει ο ίδιος, δεν θα με εμποδίσει εμένα κανένας κερατάς να κατέβω αν θέλω. Αυτό το διάβασα.
1: Θα χάσω, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε ένα μοιραίο λάθος.
0: Το διάβασα.
1: Θέλησε να κατέβει υποψήφιο στην Αλφα Αθήνας.
0: Ναι.
1: Στην Αλφα Αθήνας είναι ο Πιερακάκης, δεν παίζεται εκεί το έργο. Είναι ο
0: πιο δημοφιλής.
1: Ο Κικίλιας επίσης δεν παίζεται.
0: Επίσης πολύ δημοφιλής.
1: Είναι υπουργός τουρισμού.
0: Mm-hmm. Είναι
1: η Όλγα Κεφαλογιάννη. Είναι ο Συρίγος, είναι ο Πλεύρης. Είναι ονόματα πολύ δυνατά τα οποία έχουν την παρουσία τους τόσο καιρό. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε επιλέξει.
0: Δεν είχε μιλήσει σε αυτή τη θητεία καθόλου στη Βουλή.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Όχι, μίλησε τώρα, πρώτη φορά, ναι, προχθές.
1: Δεν το παρακολουθώ.
0: Ούτε εγώ είμαι σίγουρη, σου λέω ότι έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα.
1: Συνέβη. Λοιπόν, και θέλει να ήθελε να κατέβει, λέει, θα πετύσει από τον Μητσοτάκη και τον εβάλει στην Αλφα Αθηνών. Ναι. Τώρα με τον Μητσοτάκη δεν παίζει τέτοιο παιχνίδι, θα πετύσω. Εντάξει.
0: Ήταν να μιλήσει στο φόρουμ του Economist.
1: Το έγραψα χθες.
0: Α.
1: Το έγραψα μεγάλο θέμα στο New Post. Αποκαλύψαμε ότι ενώ ήταν να μιλήσει στο φόρουμ του Οικόνομη στο Λαγωνίσι που γίνεται.
0: Α, τώρα θα γίνει.
1: Θα ήταν και με τον Γκιούλ μαζί. Θα ήταν
0: τον Τούρκο. Το πρώην.
1: Ναι, τον Τούρκο. Θα ήταν μαζί στο τραπέζι αυτό που θα συζητούσαν για το μέλλον των χωρών του.
0: Ναι.
1: Και τον βγάλανε από το πρόγραμμα.
0: Τον βγάλανε, λέει.
1: Ναι.
0: Μήπως ο ίδιος δεν.
1: Όχι, ο ίδιος.
0: Ξαφανιζόταν.
1: Τον βγάλανε αυτοί οι παλιοί άνθρωποι. Τον βγάλαμε από το πρόγραμμα, το αποκαλύψαμε χθες στο newpost.gr.
0: Ναι.
1: Μου λέει ένας φίλος, απολαμβάνω εκτός από το ραδιόφωνο, λέει, και την εκπομπή σας στο YouTube, στο Αφού Μιλάω. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφέρεστε περισσότερο στο ραδιόφωνο για αυτή την εκπομπή που κάνετε. Απολαμβάνω και εσάς, κύριε Χατζή, και την κυρία Νέγκαλα και τον τρίτο της παρέας σας.
0: Τον Δημητάκη.
1: Τα σέβουν και πολύ ωραία. Έχουμε ένα κανάλι στο YouTube με την κυρία εδώ, το οποίο λέγεται Αφού Μιλάω. Με ελληνικά γράμματα.
0: Μεταφέραμε μια κανονική κατάσταση που συνέβαινε ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια. Καφές.
1: Ναι.
0: Και θέματα.
1: Λύνουμε όλα τα προβλήματα.
0: Όλα. Δεν έχουμε αφήσει κάτι.
1: Ναι, τίποτα. Μέσα από το γίνεται, δεν έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι. Από τα πρώτα επεισόδια.
1: Ναι, πρέπει να σας πω ότι τον τίτλο Αφού Μιλάω τον είχαμε πάρει από τον Πρετεντέρη και τη Ράνια, την Τζίμα, που ήταν στο Μέγκα τότε που τον διέκοπτε η Ράνια και. Τη έλεγε ο Γιάννης, αφού μιλάω, είχε πάρει ο Γιάννης και πάρει ανάποδες, ναι. Αφού μιλάω, ναι, με προτρέπει να γραφτώ ο Γιάννης κάθε απόγευμα που τον βλέπω,
0: ναι.
1: Γιατί το γραφείο μου είναι δίπλα στο δικό του στο Μέγκα, που πάω για την εκπομπή, τη Βραβινή, μου λέει, γράφτηκε στο κόμμα της Καριστιανού.
0: Α, κατάλαβα.
1: Του λέω, Γιάννη μου, δεν προλάβα, πότε να πάω.
0: Να γραφτείς.
1: Πότε να πάω, θα γραφτώ. Θα γραφτώ και θα γραφτώ. Έτσι. Αφού μιλάω, λοιπόν, μπαίνετε στο YouTube, βάζετε το Αφού Μιλάω, το βρίσκετε και το σηματάκι. Έχουμε πολλά βίντεο εκεί, θα σας αρέσουν, είμαι βέβαιος.
0: Βλέπετε τις εβδομάδες τα θέματα που μας έχουν κάνει εντύπωση που τα συζητάμε. Είναι άλλο το ύφος από ό,τι είναι στο ραδιόφωνο. Γιατί στο ραδιόφωνο έχουμε και μία ενημερωτική αποστολή.
1: Εντάξει, είναι και το εθνικό συμβούλιο ραδιοφωνικό.
0: Εκεί δεν ενημερώνουμε, είναι καθαρός σχολιασμός.
1: Ναι.
0: Πιο ελεύθερος.
1: Εντάξει. Και το newpost.gr είναι ένα δικό μας μέσο, είναι ουσιαστικά πραγματικά, όπως λέει και το μότο, ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Έχει τα πάντα. δεν ξέρει κανέναν και δεν παίζει παιχνίδια με τα κόμματα.
0: Χωρίς αυτά που δεν χρειάζεται να ξέρεις, γιατί είναι και αυτή μεγάλη σαλάτα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι.
0: Ναι.
1: Βλέπω κάτι site που σκρολάρεις μισή ώρα για να δεις τι, ας πούμε. Εντάξει, αυτό δικό μας στο newpost.gr είναι από τα παλιότερα που έχουν γίνει, είναι εδώ και 15 χρόνια και είναι καθαρά πολιτικό. Δεν είναι σούπερ μάρκετ. Δεν είναι σούπερ μάρκετ.
0: Όχι. Μην το κάνει. Μην αλλάξει δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Yusk στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γκρεβενών Καστοριάς. Αποκλειστικά για τα εγκαίνια του νέου καταστήματος, η Yusk έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών διάρκειας μιας εβδομάδας. Έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης, αλλά και χρηστικά είδη για το σπίτι και τον κήπο και φυσικά στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη θα διατίθεται με μείωση τιμής έως και 70% για όλα τα είδη. Εγκαίνια Yusk Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα?
7: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι.

0: πάντα.
1: Θα το ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι μετά. Κυρία Μαριέλη, καλημέρα.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Ήθελα να μου πείτε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα η χώρα. Αν έχουμε μετασεισμούς, πάλι έπεσε.
3: Είναι δύσκολο, πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα το επιχειρήσουμε και πάλι δίνα, θα βασανιστούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Αν έχει κάποιο άλλο τηλέφωνο, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ρίξτε το τραγούδι.

0: Ακούω, ναι.
1: Καλημέρα, πέστε μου ποια είναι η κατάσταση τώρα, αν έχετε την καλοσύνη. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα?
0: Τώρα έχουμε, εντάξει, τώρα λόγω ώρας έχουμε την ησυχία, ο κόσμος έχει πάει στα σπίτια τους και εντάξει, μετασεισμούς γίνονται. Ναι. Και
2: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε? Με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γρεβενών Καστοριάς. Πολλές σπουδαίες προσφορές σε έπιπλα και είδη για το σπίτι, επιλεγμένα προϊόντα που θα διατίθενται σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή, δωροκάρτες 20 ευρώ για τους πρώτους 50 πελάτες με αγορές 20 ευρώ και άνω και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Εγγένεια Γιούς Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
11: αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-306892.
12: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το κανονικό το τραγούδι με τον Φρανκ Μίλλερ και νωρίτερα ήταν αυτός ο πολύ χαριτωμένος πλανόδιος, πολύ χαριτωμένος και η φάτσα του και γενικότερα και του βάζανε χρήματα στο ακορντεόν και τρελαινόταν βέβαια. Εντάξει, μόνο τον Ντάρνινγκ έλεγε
1: μόνο,
0: σωστά.
1: Μόνο, δε,
0: τα υπόλοιπα ήταν δικά του λόγια.
1: Ναι.
0: Πολιτισμός. Και τραβάει.
1: Το μπρίο είναι που έχει.
0: Και, όχι, και τραγουδάει και Pink Floyd. Άμα ακούς το Wall, εντάξει. Ναι. Άλλη φορά
1: άλλο,
0: το βάλουμε.
1: Άλλο,
0: λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χάρη Μαυροδία, ο οποίος είναι στέλεχος της Ελλάς του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το Μεάρχης Πολιτισμού. Καλημέρα, κύριε Μαυροδία.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, μοιραίος θα σας ρωτήσουμε τι είναι αυτό που επιδιώκετε ως νέο κόμμα εννοείται να κάνετε σε περίπτωση που καλυφθείτε να κυβερνήσετε. Τι είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό?
2: Ναι, αν και είναι πολύ νωρίς για να μπορούμε να έχουμε όλες τις απαντήσεις, γιατί αφενός ανατέθηκαν τώρα αυτό το χαρτοφυλάκιο, αφετέρου πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη διαβούλευση τόσο με την κοινωνία όσο και με υπόλοιπους ανθρώπους της τέχνης για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις προτάσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω να σας πω ότι ο πολιτισμός σε μια κυβερνόσα αριστερά,
0: ναι,
2: δεν μπορεί παρά να είναι το θεμέλιο μιας δημόσιας πολιτικής. Πρέπει να τον δούμε ως κοινωνικό αγαθό και ως μοχλό κοινωνικού μετασχηματισμού, γιατί δεν είναι απλά η ψυχαγωγία. Ο πολιτισμός, ειδικά μέσω της παιδείας, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά ένα κοινωνικό μετασχηματισμό και τον έχουμε και απόλυτη ανάγκη για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, αν όχι άμεσα, μέσα σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, σε ζητήματα όπως είναι αυτά της διαφθοράς και της απομάκρυνσης των πολιτών από την πολιτική.
0: Βέβαια,
2: χρειάζεται για αυτόν τον λόγο καθολική και ισότιμη πρόσβαση.
0: Ναι,
2: σε όλες τις,
0: ο πολιτισμός δεν καθορίζεται μόνο από την αριστερά. Δεν έχει ταμπέλα ο πολιτισμός, έτσι.
2: Προφανώς.
0: Δεν έχει ταμπέλα. Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα αυτοί που χτίσανε τον πολιτισμό και τις Αθήνες δεν ήταν αριστεροί. Δεν θέλω να πω. Όχι, το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά το λέω για να δώσω την σημασία
0: που δίνετε εσείς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ωστόσο, όμως μου είπατε, ο πατέρας ήταν ο Νότης Μαυροδής, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Ένας σπουδαίος, ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Εσείς γεννηθήκατε στο Μιλάνο, ναι.
2: Ακριβώς. Γεννήθηκα στο Μιλάνο γιατί οι γονείς μου είχαν διαφύγει εκεί λόγω της Χούντας, ο πατέρας μου.
0: Το 1975 γεννηθήκατε, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές με ποιον μιλάμε, τι ακριβώς κάνετε, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα πάνω στα θέματα πολιτισμού που έχετε ασχοληθεί, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν οι ρίζες μου είναι μέσα στον πολιτισμό με όλα αυτά τα ερεθίσματα που είχα από πολύ μικρός ηλικία. Στην πορεία, με το που τελείωσα το σχολείο, αλλά και πριν τελειώσω το σχολείο σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αργότερα μπήκα λοιπόν στο θέατρο τέχνης. Σε αυτή τη σχολή τελείωσα το θέατρο τέχνης. Εργάζομαι ως ηθοποιός από τότε μέχρι και σήμερα.
0: Και είστε και καλός ηθοποιός από ό,τι μου λένε. Ναι. Μου λέει εδώ συνεργάτη.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά δεν είμαι ειδικός.
2: Αργότερα ασχολήθηκα.
0: Με την πολιτική ασχοληθήκατε και είσαστε και αντιδήμαρχος του Δήμου Χαλανδρίου.
2: Ακριβώς. Ήμουνα μέχρι τον Ιανουάριο που μας πέρασε.
0: Ναι.
2: Και ήμουν σε διάφορους τομείς, όπως ήταν ο αθλητισμός, το περιβάλλον, η πολιτική προστασία.
1: Κύριε Μαυροδί, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Κύριε Νέγκα είναι.
1: Καλή σας ημέρα. Ο τομέας του πολιτισμού είναι από τους τομείς που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τα προβλήματα, τα ζούμε καθημερινά. Μυρώδιο, καλοκαίρι, θέατρο, εκδηλώσεις, όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας συνεχώς. Εσείς, αν αύριο γινόσασταν υπουργός πολιτισμού, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνατε?
2: Να βάλουμε τον πολιτισμό μέσα στα σχολεία για να διαμορφώσουμε άλλες συνειδήσεις πολιτών με με πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην υπόλοιπη ζωή.
0: Είναι μια καλή ιδέα αυτή, ναι.
1: Με ποιο τρόπο?
2: Με πολλούς τρόπους, όχι μόνο με τους κλασικούς τρόπους, δηλαδή να επανέλθουν οικαστικά, να μπει το θέατρο σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Αυτό είναι και δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας πάντως. Θα έπρεπε να συνεννοηθείτε με το Υπουργείο Παιδείας να βάλει τις ώρες τις διδακτικές και όλα τα σχετικά.
2: Προφανώς. Κρατάτε όμως τι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο. Okay. Το λέω. Ναι. Το άλλο που θα έπρεπε να γίνει, θα ήταν να υπάρχει πρόσβαση σε όλους στον πολιτισμό και να υπάρχει, ας πούμε, μέχρι την ηλικία των 24 χρόνων μια κάρτα με την οποία να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση, δωρεάν εννοώ, έτσι, όταν λέω άμεση πρόσβαση, σε πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Δηλαδή
2: αυτό,
1: στα
2: για
1: θέατρα...
2: να γίνει, χρειάζεται συνεργασία και με τους Δήμους. Δηλαδή είναι ένα σχέδιο το οποίο προφανώς πρέπει να συζητηθεί.
1: Στα θέατρα μέχρι 24 ετών, δωρεάν. Αυτό τα θέατρα θα το ήθελαν οι επιχειρηματίες?
2: Θα βρίσκαμε τον τρόπο να μπορέσει να συμβεί αυτό. Και, ξέρετε, ο τομέας του πολιτισμού δίνει χορηγίες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσει να κάνει αυτή τη
1: πολιτισμός. Πρέπει ο πολιτισμός.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, σας εκφράζω κάποιες πάνω στην ερώτηση που μου κάνετε, στο τι θα έκανα εγώ για να μπορέσουμε αυτό να το υλοποιήσουμε σαν ένα πρόγραμμα. Προφανώς θα πρέπει
0: καλά,
2: να
0: κάνουμε μια διαβούλευση. Εντάξει,
2: δεν είναι αντικειμενός αυτής της
0: προσπάθειας. Συγγνώμη, ξέρετε, διαβούλευση, εντάξει. Ξέρετε, η αριστερά έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι κορυφαίο. Πολλή συζήτηση. Πολλή συζήτηση και στο τέλος χάνονται στη μετάφραση. Αυτό το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το έργο.
2: Βεβαίως.
0: Και στα νεανικά μου χρόνια και εδώ χρειάζεται ρηξικέλευτες αποφάσεις και γρήγορες κινήσεις για να γίνουν οι κοινωνικές αλλαγές όπως πρέπει και χρειάζονται να γίνονται φυσικά κάθε τόσο για να ανανεώνεται και ο κόσμος.
2: Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι τομείς πολιτισμού δείχνει και έναν ρεαλισμό αλλά και ένα όραμα. Αυτή η σύνδεξη αυτού των δύο θα δώσει και σε έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να δίνονται λύσεις. Αυτό το είδα και στην τοπική αυτοδιοίκηση που τα άμεσα ζητήματα πρέπει να λύνονται ακόμα πιο με λύσεις ρεαλιστικές τη στιγμή που προκύπτουν.
0: Αλλά ο πολιτισμός, ξέρετε. Ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Ήθελα να πω.
2: Όμως, για να μην είμαστε κομμάτι μιας κοινωνίας που αποφασίζουν οι λίγοι και τελικά με πρόσημα τη δημοκρατία έχουμε μια ολιγαρχία ανθρώπων, πρέπει να τονίσω ότι όλα αυτά θα προκύψουν και μέσα
0: Σύμφωνη.
2: Από τις διαβουλεύσεις, όχι μονάχα με την κοινωνία, αλλά και με τους φορείς που συντελούν τον πολιτισμό.
0: Δεν αρκούν οι διαβουλεύσεις, χρειάζονται και χρήματα, όπως ξέρετε. Γιατί χωρίς τα χρήματα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θυμάμαι όταν ήταν. Όχι, θυμάμαι, έχω διαβάσει βέβαια, εννοείται όλα τους τόμους του Τσόρτσιλ, τα πάντα. Ότι όταν χρηματοδοτούσε τα θέατρα στην περίοδο του πολέμου.
2: Του πολέμου, βέβαια.
0: Και κατηγορεί. Ο οποίος δεν ήταν αριστερός, βέβαια, εννοείται. Συντηρητικό
2: ναι.
0: Και του λέγανε τότε, τον κατηγορήσαν, του λένε. Το έχει διαβάσει η Αφιναίδα. Του λένε, κοίτα να δεις, δεν μπορείς τώρα. Εδώ έχουμε πόλεμο και εσύ χρηματοδοτείς τα θέατρα. Και τι απάντησε? Μα τον πόλεμο τον κάνουμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Για να διατηρήσουμε τον πολιτισμό. Το κάνουμε τον πόλεμο, ναι. Δηλαδή. Και δεν θέλουμε τους Ναζί.
1: Εκτός ειδικών συνθηκών πάντως, που είναι και θέμα ανάτασης σε κρίσιμες περιόδους, θεωρείτε ότι το καλύτερο για να αναπτυχθεί το θέατρο είναι να υπάρχουν εμπορικά κριτήρια στους επιχειρηματίες και στους θειάσους, ας πούμε, για παράδειγμα, στο θέατρο, ή να είναι κρατικοδίαιτο?
2: Γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο? Εμένα το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό μου συζητώντας αυτό είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης,
1: πολύ δεξιός,
2: ίσως ο σπουδαιότερος Έλληνας μουσικός συνθέτης, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ένας εμπορικότατος δημιουργός και η ποιότητά του νομίζω ότι μας καθόρισε, τουλάχιστον αυτούς που είχαμε την ευκαιρία, την πολυτέλεια να τον ακούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Πολύ ωραία.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ή το ένα ή το άλλο. Αυτό όμως που πρέπει να πω
0: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι Να θυμίσω ότι στην Ελλάδα δίνουμε τα μισά χρήματα από το ΑΕΠ μας, πηγαίνουν προς τον πολιτισμό, σε σχέση με αυτό που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είμαστε μια χώρα που δεν έχει επενδύσει στον πολιτισμό. Ξέρετε, ο πολιτισμός, πέρα από την διαμόρφωση των πολιτών για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη πλευρά τους και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως είναι η εμφυλή βία, όπως είναι η νεανική βία που βλέπουμε να ανεβαίνει λόγω της έλλειψης κοινωνικών δομών που θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Θα μπορούσε μέσω του πολιτισμού η Ελλάδα, γιατί έχει ένα πολιτιστικό παρελθόν τόσο σημαντικό και τόσο εμβληματικό, που θα μπορούσε με τον πολιτισμό πυλώνα να έχει άλλες συνεργασίες με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και είναι ένας πυλώνας σταθερότητας ακόμα και για την ευρύτερη περιοχή μας. Μπορεί να ακούγεται αυτό το πράγμα ένας μαξιμαλισμός, αλλά πραγματικά το πιστεύω, ότι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια ευκαιρία για τις χώρες που τους αναλαμβάνουν να μπορέσουν να προωθήσουν.
1: Δεν τους θέλουν πια.
0: Εμάς μας καταστρέψαν βέβαια οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
2: Ο πολιτισμός όμως.
0: Μας καταστρέψαν, ναι.
1: Και δεν τους θέλουν και οι χώρες.
2: Συμφωνώ με τον τρόπο που το διαχειριστήκαν.
0: Με τον τρόπο που το διαχειριστήκαν, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Δηλαδή πληρώνουμε ακόμα τα σπασμένα.
2: Υπάρχουν οι αρχαίοι χώροι πολιτισμού, υπάρχουν οι αρχαιότητές μας. Υπάρχει ο σύγχρονος πολιτισμός, ο οποίος έχει σπουδαίους ανθρώπους και σπουδαία παραγωγή δημιουργίας, ακόμα και σε αυτούς τους πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς, και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης και παραγωγικού μοντέλου, αλλά και κοινωνικής αναμόρφωσης της χώρας μας.
0: Ναι. Εντάξει, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας πείτε αυτά που μας είπατε και να ακούσουμε έτσι μια άποψη για το πώς σκέφτεστε, μιας και είστε ο αρμόδιος στο συγκεκριμένο κόμμα που δημιουργήθηκε τώρα, και σας εύχομαι καλή, και εγώ και η Αφιναίδα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας για το καλό του λαού, όχι τίποτα.
2: Βεβαίως, μόνο. Και θα προσπαθήσουμε με την Εύα Ρέτζου που είναι η αναπληρώτρια πολιτισμού και τους ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο της Ελλάδας να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές προτάσεις.
0: Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.

0: τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Και επειδή μιλάμε για ροκ μουσική και μιλάμε για... Ναι. Και μιλήσαμε και για το φίλο μου αυτόν που είπαμε, τον Φράνκι Μιλέρ, που το τραγούδησε πάρα πολύ ωραία. Αλλά ο φίλος μου τραγουδάει και άλλα, αλλά δεν θα τραγουδήσει αυτός τώρα, θα τραγουδήσουν οι κανονικοί. Έλα.

0: Ο Στέφαν Νίκολιτς λοιπόν.
1: Είναι ολοκληρωμένος μας κοινός.
0: Σέρβος είναι, μωρέ. Μάλλον σέρβος είναι. Και τον βρήκα στο διαδίκτυο. Ναι, είναι ωραίος τύπος. Το οποίο τον πάω με χίλια. Είναι τσιγκάνος. Δεν έχει σημασία τι.
1: Τι σημαίνει, εμείς τρελαινόμαστε.
0: Εγώ τρελαίνομαι με αυτόν, με το φρύλι φρύλι. Εντάξει, δεν υπάρχει το άτομο.
1: Τσίκι, τσίκι, τι λέει.
0: Λοιπόν,
1: ακούσαμε Pink Floyd προηγουμένως. Original.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμασταν εδώ τι πωλήσεις έχουν κάνει οι Pink Floyd. Λοιπόν, οι Pink Floyd υπολογίζεται ότι έχουν πουλήσει 350 εκατομμύρια δίσκους. Έτσι. Και ποια άλλη θεωρείται ότι έχει φτάσει στις πωλήσεις. Μπορούμε να το βάλουμε και quiz αυτό, τους Pink Floyd.
0: Ναι, είναι... το βάζουμε.
1: Να το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να βοηθήσουμε ή να πούμε ότι είναι τραγουδίστρια. Θα πούμε ότι είναι τραγουδίστρια. 350 εκατομμύρια λοιπόν δίσκους. Ποια πιστεύετε ότι έχει πλησιάσει αυτό τον αριθμό.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα, για δεν τα διαβάσαμε, είχαμε τις συνεντεύξεις. Καλημέρα, δυστυχώς με τέτοια γεγονότα που γίνονται βλέπεις τελικά πόσο μικροί και λίγοι είμαστε. Βλέπε Βενεζουέλα, ψέματα. Σεισμός έγινε και στην εκπομπή του Παναγιωτόπουλου, καθώς βρέθηκε ο άνθρωπος που μιλάει πιο γρήγορα και από τον Νίκο. Ναι. Και άλλος 17χρονος από παδική βία, είμαστε επικίνδυνο. Εντάξει, υπάρχουν πόσοι Έλληνες κατοικούν στο Καράκας, 2.500 σας είπα. Δεν μοιάζει η φωνή του με τον Γεωργιάδη, λέει. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Καλημέρα, παιδιά. Ωραίος ο φίλος της Ελλάς. Κρίμα να μην είμαι κάτω από 24 ετών να πάρω τσάμπα πράγμα. Λοιπόν, έλα, Αθηναίδα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι συμμετέχετε ήδη στο quiz. Κάποιοι μας έχετε στείλει ότι είναι η Μαντόνα. Θα κοιτάξω και πόσο έχει πουλήσει η Μαντόνα, αλλά να ζητούμε μια άλλη τραγουδίστρια που έχει αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεων σε δίσκους σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα έχει τραγουδίσει μανδαρίνικα, κινέζικα, αυτή την διάλεκτο την επικρατέστερη. Ό,τι θέλετε να στείλετε και να μας πείτε, να υποθέσετε ποια τραγουδίστρια έχει φτάσει τα ρεκόρ των Pink Floyd σε πωλήσεις. Μπορείτε να μας στείλετε μέσα στο Viber στο 6947-989-989, μας παίρνει τηλέφωνο 212-212-4800 ή μας στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr. Πάμε να ακούσουμε.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
3: Α94,7.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Πειραιά. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Νέο Φάληρο και από το Ελληνικό μέχρι τη Γλυφάδα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από τον Άλυμο μέχρι τη Γλυφάδα ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο που μεταμόρφωσε ως κόμβο Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χειρίχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά εξέδωσε στο μεταξύ το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να, συνδράμει τις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια. Περιμένουμε να ακούσουμε δυσάρεστα νέα για επιπλέον νεκρούς και τραυματίες, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες της περιοχής με τους οποίους έχει επικοινωνήσει δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Ανέφερε μάλιστα ότι συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Συνελήφθη ένας 17χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε συνομήλικό του στη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Το 17χρονο θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 13 προσαγωγές, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου διερευνώνται. Πιθανό θεωρείται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο προσχεδιασμένου ραντεβού ή οργανωμένη επίθεσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρος Κοντού έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος που υποστήριξε ότι ηθοποιός είναι συγγενικό του πρόσωπο συνελήφθη από τις αρχές. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι τεχνικές ομάδες ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των στενών του ορμούς και η σταθερότητα των ενεργειακών εφοδιασμών αποτελούν κοινή ευθύνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 11 απόψη αναμετρήσεις Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάου ακτή ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
3: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
8: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
9: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ένεργον κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Άνεση και λειτουργικότητα.
14: Αισθητική και ποιότητα.
13: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
13: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
14: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
14: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Μελισσότοπος Καστοριάς.
14: Τηλέφωνο 69 42 40 2084.
13: Ζήστε το σπίτι σας.
15: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γρεβενών Καστοριάς. Πολλές σπουδαίες προσφορές σε έπιπλα και είδη για το σπίτι, επιλεγμένα προϊόντα που θα διατίθενται σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή, δωροκάρτες 20 ευρώ για τους πρώτους 50 πελάτες με αγορές 20 ευρώ και άνω και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Εγκαίνια Γιούσκ Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα, στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
17: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα?
17: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
18: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
17: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
18: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Δεν σε καταλαβαίνω.
18: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γρεβενών Καστοριάς. Από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιούσκ Καστοριάς, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον ομό. Εγκαίνια Γιούσκ Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
23: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

καλή σας μέρα. Στον Αλφα είστε. Σε απευθείας μετάδοση ξεκινάει το δημοσιογραφικό δίωρο, με έμφαση πάντα στη μουσική και στα μεγάλα γεγονότα. Ο Αντώνης Παραράς μέχρι τις 12. Στους 94,7 είναι η επίγεια μετάδοσή μας. Διαδικτυακά όμως σε πολλές πλατφόρμες που μας φιλοξενούν. Είμαστε και στον alfa.fm.gr. Τα τηλέφωνα μας είναι 26 945 26 943. Σήμερα έχουμε 25 έκτου. Είναι διάφορα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ένα πολύ ιδιαίτερο, ένα μεγάλο κατάστημα, πλης έφτασε η ώρα πλέον για τα λαμπερά εγγένεια. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε τις πόρτες το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γρεβενών Καστοριάς. Έχετε δει βέβαια και ένα μοναδικό φυλάδιο προσφορών. Είναι διάρκειας μιας εβδομάδας, έπιπλα σπιτιού, είδη διακόσμησης και άλλα χρηστικά είδη για το σπίτι, τον κήπο, έτσι και τον κήπο βέβαια, στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και άλλα λευκά είδη. Θα διατίθεται για εσάς, σε εσάς, με μείωση τιμής έως και 70% για όλα τα είδη. Τα εγγένεια έγιναν πριν από λίγη ώρα, 25 του μηνός, να είστε όλοι εκεί, να πάτε εκεί, Γιούσκ στην Καστοριά. Σήμερα θα δούμε τις συνεντεύξεις μας, τα ρεπορτάζ μας, θα έχουμε Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πληροφορίες για την έκτακτη επίσκεψη, γιατί πήγε στη Φλόρινα βέβαια, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, στο αεροδρόμιο του Άργους πριν από λίγη ώρα. Σας δώσαμε αποκλειστικά και αυτήν την είδηση, όπως και όλες τις άλλες βέβαια. Έχουμε δώσει βιντεάκι από τα εγγένεια Γιούσκ να το δείτε στο Alpha FM, στο Facebook. Χαιρόμαστε κάθε μέρα και εκεί γίνεστε όλο και περισσότεροι. Τα γενέθλια της κορούλας μου, της ζωής σήμερα, 25 του μηνός. Με πολύ αγάπη. 12 και 1, τι τα είπαμε έτσι εμείς. Εντάξει, όπως καλούν όλοι οι γονείς βέβαια, έτσι. Τρελαμένοι και τα λοιπά. Σήμερα είναι μία μέρα για την μουσική βιομηχανία και για την παγκόσμια κοινότητα που ήταν διαφορετική. Το μεγαλύτερο φαινόμενο της μουσικής και όχι μόνο, το 2009 έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Ήταν μία επιστροφή που θα έκανε στο Λονδίνο. Να σας πω ότι για εκείνη την χρονολογία, τέτοια εποχή δηλαδή, για στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, θα τον έβλεπα για πρώτη φορά. Τρία διαφορετικά εισιτήρια είχα κλείσει για τις συναυλίες του στο Λονδίνο, που δεν προλάβαμε. Λοιπόν, Μάικλ, εμείς τον βασιλιά της pop τον τιμούμε από τα ξημερώματα. Ξεκινήσαμε από τις 12 σήμερα να παίζουμε τραγούδια και σε όλη την εκπομπή μόνο Μάικλ. Και μετά τις 3 βέβαια, όταν θα σταματήσουν και όταν θα σταματήσει και η σύνδεσή μας με Alpha Radio, θα έχετε την ευκαιρία σε όλη την, για όλη την ημέρα σήμερα, 25 έκτου, να τιμήσουμε τον Μάικλ με κάτι απλό που μπορούμε να κάνουμε, να παίξουμε τραγούδια, μουσική δική του από το 1968, έτσι, μέχρι και σήμερα. Είναι πράγματα που δεν μπορείτε να ακούσετε πουθενά αλλού. Είναι και σπάνιες εκδόσεις που μόνο από εμάς θα τα ακούσετε σήμερα, μαζί με όλες τις μικρές αλλά τις τεράστιες που είναι πάρα πολλές επιτυχίες του Μάικλ. Θα ακούσετε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, για εσάς που αγαπάτε τη μουσική, μετά τις 3 ετοιμαστείτε, 3 με 5 και 7 με 12 το βράδυ.

Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943 στους 94,7 η ροή της μέρας εδώ στον Αλφα. Έφτασε η ώρα λοιπόν, όπως σας έλεγα, για τα πιο λαμπερά εγγένεια. Σήμερα από το πρωί 9 η ώρα, χαμός κιόλας από κόσμο, γιους στην Καστοριά. Κάποιος ρώτησε να θυμίσω την διεύθυνση. Λοιπόν, στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γρεβενών Καστοριάς. Από σήμερα 5η μέχρι και το Σάββατο 27, σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω, που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιούς Καστοριάς, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον νομό. Τα εγγένεια έγιναν, να είστε όλοι εκεί, πάρα πολλές προσφορές, εκπληκτικό φυλάδιο Γιούς στην Καστοριά. 6ο χιλιόμετρο στην επαρχιακή οδό Γρεβενών Καστοριάς. Για να περάσετε κταίω το αυτοκίνητό σας, ένας είναι ο μοναδικός και πιο σύγχρονος προορισμός, μία είναι η κατεύθυνση. Θα πάτε στον Γιώργο Παϊούρη, θα πάτε Auto Vision. Το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού είναι το 73-181. Σήμερα εκπληκτικά τραγούδια Michael, που μόνο εδώ μπορείτε να ακούσετε.

Είσαστε στον Αλφα, Dirty Diana από το άλμπουμ Bad, το εκπληκτικό άλμπουμ του Michael. Θα σας δίνουμε και πληροφορίες εμείς για διάφορα πράγματα γύρω από τον Jackson και αυτά που μόνο εδώ επίσης μπορείτε να ακούσετε. Τώρα μπει κάποιος, ενημερωτική ή μουσική εκπομπή? Καλά τώρα, αφού ξέρετε. Σε λίγο έχουμε Βελίδη Βασίλη, σε λίγο, έτσι, σε λίγο. Νέα Δημοκρατία, εγγένεια, έργα, ιστορίες, καθυστερήσεις. Κύριε Βελίδη, πήγατε στο αεροδρόμιο που ήρθε ο Χρυσοχοΐδης? Σιγά μη σας έλεγε ότι θα έρθει. Δώσαμε την είδηση λοιπόν. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης έκανε σύντομη, πολύ πρωινή συνάντηση. Δεν σας λέω γιατί δεν τα ξέρουν οι Δημοκράτες άλλωστε, και σιγά μη σας ενημέρωνε κανείς. Εδώ δεν ξέρετε πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα, τώρα θα ξέρετε εσείς για επισκέψεις. Έχει πάει στην Φλόρινα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, υπάρχει ειδική εκδήλωση εκεί. Θα έχουμε και αργότερα κάποιες δηλώσεις, θα τα παρακολουθήσετε όλα. Λέω λοιπόν ότι και την ενημέρωση και την μουσική που αγαπάμε, τα πάντα εδώ από τον Αλφα, με πολλές και διαφορετικές αποκλειστικότητες. Και όπως είπα νωρίτερα, σήμερα όλη μέρα μόνο Michael. Έτσι εμείς θα τιμήσουμε την μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα.

0: ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά προγράμματα για να τα εκμεταλλευτείτε, για να κάνετε αλλαγή μέσα και από το εξοικονομώ, σε όλα τα κουφώματα, σε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα, ό,τι θέλετε. Οι αλλαγές γίνονται μόνο με Ντάουβιν, Παπαβασιλείου. Αν είστε στην Πάρο, ειδική έκθεση. Αν είστε Αθήνα, άλλη έκθεση. Αν είστε Καστοριά, στην Κολοκυνθού. Τι ξέρετε, εδώ και δεκαετίες, μεγάλη έκθεση. Τα πάντα από Ντάουβιν, Παπαβασιλείου. Η απόλυτη εγγύηση. Τα δικά μας τηλέφωνα 26-945-26-943. Άντε, καλά, φτάνουν και τα ερωτήματα εδώ για τον Βελίδη, τον Βασίλη, τον πρόεδρο της ΔΕΕ. Καλά ρε παιδιά, εδώ έχουμε τόσα έργα μπροστά μας που πρέπει να δούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Τα καθυστερεί όλα η Νέα Δημοκρατία, δεν προχωράει σε τίποτε από όλα αυτά τα οποία λένε. Και εσείς μας ρωτάτε εδώ αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Ρωτήστε την Αντωνίου. Λοιπόν, εντάξει. Ήρθε ο κύριος Βελίδης, εδώ είναι. Μετά τις διαφημίσεις θα τον έχουμε εδώ μαζί μας, ζωντανά. Α, ωραίο, να το. Εδώ λέει κάποιος, ρε σεις λέει, Αντώνη λέει, διάβασα νωρίτερα στο site σου, τέλη Ιουλίου είπες για τον Ε65, ενώ βγαίναν ανακοινώσεις για 27 του μηνός. Καλά, εσείς ό,τι βγαίνει και ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία το πιστεύετε? Περιμένετε, αυτοί λένε έτσι, εμείς θα λέμε το άλλο, γιατί το άλλο πάντα θα ισχύει.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφή. Μία προσφορά.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αλφα 94,7.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: People have the power. People have the power.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Να σας δώσω και τις πληροφορίες που πρέπει να έχετε. Έτσι, είναι πάρα πολύ βασικό για το αυτοκίνητό σας, για το συνεργείο σας. Θα πάτε στα αδέρφια Χατζηγιάννη, στην Χλώη, μόνο εκεί, για να μπορείτε να εντοπίσετε τα πάντα. Θα πάτε στην Χλώη, λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαματζάρη. Το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε είναι το 87373. Έχουμε τα εγγένεια λοιπόν από Γιούσκ, σας δώσαμε το ρεπορτάζ, μπορείτε να δείτε, μπορείτε να εντοπίσετε, είναι και αυτά πάρα πολύ ιδιαίτερα. Είναι καλό, παρότι κάποιοι γκρινιάζουν και λένε ότι να φεύγει ο κόσμος, δεν έχουμε αυτά, είδατε επιχειρήσεις, ανοίγουνε, Πέπκο άνοιξε, Γιούσκ ανοίγει, έρχονται κι άλλα. Και είναι το σημαντικό ότι πάντοτε θέλουμε όλοι εμείς να βρίσκει κόσμος και εργασία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς να λέμε ότι εκεί θα απασχοληθεί κόσμος, γιατί μη γελιόμαστε, υπάρχει απασχόληση. Αυτό που δεν γίνεται, να το πω έτσι, αυτό που δεν γίνεται από τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις, σας θυμίζω οι γουναράδες που τους κλείνατε στα υπόγεια τους υπαλλήλους για να μην τους βάζετε ένσημα τότε, δεκαετία 80, α και 75, 85, 90, τους κρύβατε. Εδώ τα πράγματα έχουν αλλάξει, τουλάχιστον βλέπουμε μια διαφορετική ιστορία, έρχονται οι επενδύσεις, γίνονται οι προσλήψεις, είναι αυτοματοποιημένα τα συστήματα, τουλάχιστον εκτός από 8 επιχειρηματίες στην Καστοριά, οι πιο πολλοί κάναν αυτό που έχω πει και άλλες φορές, τους κρύβανε στα υπόγεια τους ανθρώπους και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη πάρα πολύ από εσάς τώρα που μας ακούτε. Μας τα λέτε άλλωστε. Ευτυχώς υπήρχαν κανένα 8 επιχειρηματίες που δεν το κάναν αυτό και ήταν και με αξιοπρέπεια και πολύ πιο ευαίσθητοι και ωραίοι και καλοί, έτσι, στον χώρο της γούνας. Τώρα όλοι οι άλλοι, οι μεγάλοι, έτσι, δεν μιλάω για μικρούς, οι μεγάλοι, ντροπή αυτά που γίνονταν εδώ και έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943, είναι η ροή της μέρας. Μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά στα social media, μας βλέπετε ήδη, γιατί όλες οι συνεντεύξεις μας εδώ από το υπερσύγχρονο στούντιο του Αλφα 947 είναι και με τηλεοπτική κάλυψη, 4 διαφορετικές κάμερες, όλους εμάς, τους προσκεκλημένους, για να μπορούμε να έχουμε έτσι και online όλες μα όλες τις συνεντεύξεις. Ανά πάσα στιγμή μας βλέπετε και μας ακούτε. Τώρα, αν θέλετε στο YouTube, ελάτε. Αν γράψετε ΑΕΦΕΜ, ΑΕΦΕΜ 947, θα μας βρείτε στο κανάλι μας. Κάντε και subscribe, κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε και τα μηνύματα για τις ζωντανές μεταδόσεις, όπως επίσης και στο Facebook. Ελάτε και στα δικά μας προφίλ. Τώρα τα δικά μου, Αντώνης Παραράς, και αυτά έχουν γεμίσει. Ελάτε όμως στη μεγάλη ομάδα μας, στη σελίδα μας, ΑΕΦΕΜ. Αν γράψετε ΑΕΦΕΜ, εκεί κάθε μέρα που κάνετε και τις εγγραφές σας, λαμβάνετε και τεράστια ενημέρωση. Αργότερα, από τον Δήμο Νεστορίου, θα είναι μαζί μας η Αντιδήμαρχος, η κυρία Νταούτη, εδώ, να δούμε κάποια πράγματα και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και για τα έργα, όλων των προγραμματισμό μετά και από τον απολογισμό που έκανε, την όχι λογοδοσία, απολογιστική διαδικασία για τα 2 χρόνια. Είχαμε και από τον Κορετζίδη, τα παρακολουθήσατε εδώ προχθές με πάρα πολλές ειδήσεις. Είχαμε και από τον Δήμαρχο Νεστορίου, θα είναι μαζί μας η κυρία Νταούτη αργότερα να μας τα πει. Να τον καλωσορίσουμε τώρα, τον πρόεδρο της ΔΕΠ Καστοριάς. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παραρά, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που
1: και
0: ήρθατε.
1: Και τηλεθεατές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς σας βρίσκω, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όταν οδεύουμε προς το λόγο επαγγελματικών υποχρεώσεων, όταν κλείνει ο μήνας, είμαστε πάντα. Απλώς το θετικό είναι ότι σε σχέση με το ζήτημα και το θέμα των φορολογικών δηλώσεων υπάρχει μια ομαλή ροή της διαδικασίας από την πρώτη στιγμή που έχει ανοίξει το σύστημα. Ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό προχωράει στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Mm-hmm. Αρκετοί έκαναν χρήση του μπόνους σε φάπαξ καταβολή του 4% της μείωσης, της έκπτωσης του φόρου, ναι, όταν υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου.
0: Ωραίο, αυτό για να τους έρθει λίγο μικρότερο το ποσό.
1: Οι υπόλοιποι που υπέβαλαν μέχρι 15 Ιουνίου είχαν έκπτωση 3%, και αυτοί οι οποίοι θα υποβάλουν μέχρι 15 Ιουλίου θα έχουν 2% έκπτωση.
0: Ναι, ναι, για να το δούμε αυτό. Βέβαια, εσείς λέτε ότι είναι το τέλος του μήνα, είναι οι εργασίες, είναι όλη η δουλειά που έχετε και ως λογιστές, όλο και παραπάνω θα έλεγα αρμοδιότητες. Από εκεί και πέρα, εμείς ξέρετε, όταν τελειώνει ο μήνας, λέμε αμάν μία ακόμη βδομάδα που τελειώνει, ένας μήνας που τελειώνει με δυσβάσταχτη φορολόγηση, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες Έχετε πει κατά καιρούς ότι να θα προσπαθήσουμε, να θα κάνουμε, να θα ράνουμε. Δεν έχει έρθει αυτό που θέλουμε, κύριε Βελίδη. Δηλαδή η κυβέρνηση ακόμη έχει βάρει πάρα μα πάρα πολλά. Δηλαδή, ξέρετε, τιμολόγια που δεν πληρώνονται στην ώρα του, το δημόσιο που δεν πληρώνει, όλες οι επιχειρήσεις με τη ρευστότητα. Ξέρετε, αυτά επιτέλους κάποια στιγμή ρυθμίστε τα, όχι μόνο λόγια.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλιώς θα ξεκινούσα, αλλά επειδή το βάλατε το θέμα και για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει ατζέντα εδώ, ένα, δύο, τρία ερωτήματα.
1: Από το 2019 και μετά έχει προχωρήσει σε μείωση των φορολογικών συντελεστών. Mm-hmm. Θυμάστε ότι ο εισαγωγικός συντελεστής φορολόγησης της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν στο 26% και ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής εδώ και χρόνια είναι στο 9%. Όντας ελεύθερος επαγγελματίας, κύριε Παράρα, αυτό το πράγμα το έχω δει και εγώ. Γιατί όλοι μας όσοι είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία λέτε. Από εκεί και έπειτα θυμάστε την φοροεπιδρομή και την εισφορο επιδρομή που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση και ο προηγούμενος πρωθυπουργός. Επί Νέας Δημοκρατίας είχαμε και μείωση.
0: Σας φτάνει, μίλετε πολλά γι' αυτόν. Σας φτάνει, έτσι. Θα πάμε σε εκλογές και θα τον έχετε δίπλα σας. Κλείνει η ψαλίδα με τον πρώην πρωθυπουργό. Στελέχη από την Καστοριά, διάφορα. Σας φτάνει. Προσέξτε, γιατί τον έχετε δίθεν για εύκολο αντίπαλο, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι εύκολος.
1: Ένα σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι ότι βλέπουμε ότι κάποιοι δεν το έχουν σε τίποτα να διαλύουν ένα κόμμα, να ιδρύουν καινούριο, να μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα.
0: Α, για τον Σαμαρά λέτε?
1: Όχι.
0: Α, για ποιον?
1: Εγώ ήθελα να κάνω το σχόλιο για...
0: Νόμιζα για τον Σαμαρά, μπερδεύτηκα γι' αυτό. Γιατί το ίδιο θέμα έχετε και εσείς. Αυτό ακριβώς που είπατε είναι πάλι και νέο κόμμα, μεταπηδώ, φεύγω. Και ο Αντώνης ο Σαμαράς έκανε και την πολιτική άνοιξη και είστε ξανά απέναντί του εσείς, έτσι.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ανακοινωμένο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς.
0: Επειδή δεν έχετε δει ακόμη το άλλο.
1: Δεν έχουμε δει κάτι περαιτέρω. Κάποιο σχόλιο δεν θα ήθελα να κάνω.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει κιόλας.
1: Και βλέπω σε κάποια στελέχη δεν το έχουν σε τίποτα να μεταπηδούν από το ένα κόμμα σε άλλο.
0: Α, λέτε και από το Πασόκ που έφυγαν κάποιοι. Να σας πω, επειδή λέμε τώρα για το κόμμα Τσίπρα κτλ. Είναι τόσο κοντά η κατάσταση, δηλαδή αισθάνεστε ότι πλέον ανεβαίνει ο Τσίπρας, βλέπετε ότι είναι ταβάνι όλη η ιστορία, θα τον έχετε έτσι ως δεύτερο, θα τον έχουμε ως τρίτο, θα πάει πολύ καλύτερα? Ποια είναι η εκτίμηση αν θέλετε, γιατί εκλογές μου έχετε πει εσείς 27 υπολογίζετε.
1: Άνοιξη του 27, 27. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, κύριε Παράρα.
0: Το λέτε καιρό αυτό εσείς, ακόμη και όταν πολλοί γράφανε ή λέγαμε ότι μάλλον κάπου πάει κτλ. Ακόμα και για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εσείς λέγατε για άνοιξη.
1: Και ακόμα υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία κυοφορούνται και συζητιούνται ότι θα υπάρχουν εκλογές προώρες το φθινόπωρο. Εμένα η άποψή μου, κύριε Παραρά, είναι όπως ακριβώς έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές στην άνοιξη του 27, στην ολοκλήρωση της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί πέρα ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει ποιον θέλει να τον κυβερνήσει την επόμενη τετραετία. Είναι μια σημαντική τετραετία αυτή που έρχεται από το 2027 μέχρι το 31. Το δεύτερο εξάμηνο του 2027 είναι η Ελλάδα, η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα εξάμηνο κρίσιμο από πλευράς ότι θα οριστικοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ σε εκείνη τη χρονική περίοδο, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, για την προγραμματική περίοδο του 2028 με 2034. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό αυτό είναι και για τη χώρα μας, γιατί στηριζόμαστε στους ευρωπαϊκούς πόρους. Είχαμε την μεγάλη επιτυχία που συνετέλεσε και ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα τα οποία ήρθαν στην χώρα μας και ακόμα βλέπουμε να εκτελούνται έργα πολύ σημαντικά. Είδαμε και πρόσφατα τον Υπουργό Υγείας εδώ πέρα να εγκαινιάζει και έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως επίσης αναμένουμε και για τον επόμενο μήνα όπως στην εισαγωγή της τοποθέτησής σας αναφέρατε για τα γένεια του Ε65, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους.
0: Κάποιοι μου ζήτησαν διευκρινήσεις, κάποιοι λέγανε για 27 Ιουνίου τώρα, δεν θα γίνει τώρα νομίζω αυτό.
1: Είχε γίνει μία προδημοσίευση από τον... είχε γίνει μια διαρροή από το Υπουργείο, από κύκλους του Υπουργείου στις αρχές του Μαΐου, ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα στις 27 Ιουνίου θα έχουμε τα εγγένεια και την παράδοση του Ε65. Από ό,τι γνωρίζω η παράδοση θα γίνει από τις 15 μέχρι τέλη Ιουλίου.
0: Ό,τι και να είναι, πάντως φτάσαμε στην ολοκλήρωση ενός πολύ μεγάλου έργου, έτσι. Κακά τα ψέματα, αν δεν θα είναι τώρα θα είναι σε εβδομάδες. Πάρα πολύ σημαντικό έργο, κύριε Πρόεδρε.
1: Η απόσταση, κύριε Παραρά, Καστοριά-Αθήνα και ευρύτερα με την Νότια Ελλάδα μειώνεται. Καστοριά-Αθήνα θα είναι 4 και πλέον ώρες. Πολύ σημαντικό, γιατί τώρα ο κόσμος κάνει 5 και πλέον ώρες με μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Και με μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι, είναι ο δρόμος καλύτερος. Δηλαδή τώρα να σας πω κάτι, μανιάκι, εγώ θα το πω από εκεί, ας πούμε, μπαίνουμε, έτσι, στη λεγόμενη Εγνατία, τέλος μετά.
1: Δεν σύνταγμα. Έχει...
0: σύνταγμα.
1: Μετά δεν, σύνταγμα.
0: Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ονειρικό, θα έλεγα.
1: Γιατί στην προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Παίζει τεράστιο ρόλο. Να το επικοινωνήσουμε αυτό. Να το επικοινωνήσουμε, βέβαια, γιατί άκουσα από χθες, έλεγε ο Δήμαρχος, και ειδικές εκδηλώσεις τώρα στην Αθήνα για να μας μάθουν, για να μάθουν τον δρόμο, να ακούσουν ότι πλέον έχει αλλάξει όλο αυτό. Γιατί νομίζω ποντάρουμε πολύ σε αυτό, έτσι.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό οι αυτοδιοικήσεις. Οι διοικήσεις της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού να δημιουργήσουν εκδηλώσεις έτσι ώστε event τα οποία θα είναι στη Νότια Ελλάδα κατά βάση στην Αθήνα. Άποψή μου είναι ότι η πρωτεύουσα αποτελεί ένα στόχο για την περιοχή μας προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστών. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε παρατηρήσει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς αλλά και επαγγελματίες του χώρου ότι τα χρήματα, η μέση δαπάνη των επισκεπτών από την Αθήνα, κύριε Παραρά, είναι πολύ πιο αυξημένη σε σχέση με τους επισκέπτες της Βορείου Ελλάδος, όπως επίσης οι επισκέπτες από την Αθήνα έχουν και επιπλέον μέρα στη διανυκτέρευσή τους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε... είναι όλα σημαντικά αυτά για όλη την περιφέρεια τη δική μας, που είναι προβληματική και είμαστε σε μια πτώση, σε μια καθίζηση πολλών πραγμάτων.

0: θέλουμε να υλοποιηθεί, ο δρόμος Πολυκέρας Ομένιφεο. Περιμένουμε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το συγκεκριμένο ζήτημα να έχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Τα πιο πολλά αυτά τα είχε ετοιμάσει ο Γιάντζης, ξέρετε, τότε. Τα είχε ετοιμάσει, τώρα βέβαια κάποια τμηματικά, κάτι κατατμήσεις, κάτι άλλα βλέπω, τέλος πάντων,
0: είναι σημαντικό ότι έχουν μπει δύο έργα, η σύνδεση Πολυκέρασου με τον Μελισσότοπο, ένας δρόμος που θα έπρεπε να γίνει, έχει ενταχθεί στον πυλώνα 3 του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.
1: Τόσο πυλώνος ο φοβερός, έτσι που τον περιμέναμε και για άλλα πράγματα.
0: Ναι, ήταν σημαντικό γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Τα έλεγε και ο Περιφερειάρχης, γιατί μιλάμε για ένα πακτολό χρημάτων. Έτσι, πολλά χρήματα τα οποία είναι και για την περιοχή μας. Έτσι, έλεγε ο Μανατίδης.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Μόνο γιατί... και το νοσοκομείο είναι 7 εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο η σχολεία στη Φυλάκρο μέσα από αυτόν.
0: Αν τα παραθμίσουμε, είναι έργα αξίας κοντά 28 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα μιλάμε για Μανατίδη, ο άνθρωπος έχει το ζόρι του τώρα εκεί με τις αντιπεριφέρειες και αυτά, έτσι, μην τον μνημονεύουμε.
0: Εγώ θα ήθελα πάντως να δώσω συγχαρητήρια για τη συνεργασία την οποία υπάρχει με την Περιφερειακή Αρχή.
1: Εσείς έχετε καλή συνεργασία ως ΔΕΠ, ας πούμε.
0: Γενικά βλέπω ότι και η κυβέρνηση.
1: Και οι Δήμοι και τα λοιπά.
0: Και η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση δικός τους είναι, τι να μην είναι. Νεοδημοκράτης είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, τι θα ήταν.
0: Εγώ θα ήθελα να πω και να εξάρω το κομμάτι της συνεργασίας, γιατί πλέον έχουμε την δημοπράτηση της σχολής Αστιφυλάκων στην Καστοριά.
1: Πολύ αναμενόμενο, το θέλαμε νωρίτερα, έστω και έτσι γίνεται. Έτσι.
0: Πλέον είναι στον
1: να
0: αέρα.
1: Να σας πω, πιστεύετε ότι παίρνει την σειρά που πρέπει να πάρει το έργο αυτό, θα το δούμε δηλαδή γρήγορα.
0: Εύχομαι να κυλήσει ομαλά η διαγωνιστική διαδικασία για να μην υπάρχουν στάσεις.
1: Και
0: να έχουμε
1: όσο το
0: δυνατόν νωρίτερα να υπάρχει ανάδοχος, να υπάρχει συμβασιοποίηση του έργου και να ξεκινήσει η κατασκευή και ένα μέρος της σχολής.
1: Η κατασκευή αυτή, με συγχωρείτε, οι ενστάσεις δηλαδή υπολογίζουμε στο τέλος του έτους, από εκεί και μετά να αρχίσουμε να βλέπουμε εργασίες, αν όλα πάνε καλά.
0: Το σαφές χρονοδιάγραμμα ακριβώς με τις ημερομηνίες δεν είμαι σε θέση να το έχω μπροστά μου και να σας το αναφέρω. Είναι ένας διεθνής διαγωνισμός, μεγάλο ποσό, 12,5 εκατομμύρια, δεν είναι ένα μικρό έργο. Αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση του συγκεκριμένου έργου.
1: Βεβαίως.
0: Και κατά τη διαδικασία της υλοποίησης και της κατασκευής του, αλλά και της λειτουργίας μετά της σχολής σας στη Φυλάκρο. Και σε αυτό το πράγμα, για ακόμα μία φορά, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και τον Υπουργό.
1: Ήταν εδώ σήμερα, πριν από λίγες ώρες, όχι να επισκεφθεί την Καστοριά, πήγαινε Φλόρινα, αλλά προσγιώθηκε στο Άργος Οριστικό.
0: Και όλους τους συντελεστές, γιατί κύριε Παραρά, το συγκεκριμένο έργο έχουμε δει. Θυμάστε, τα έχουμε αναφέρει και παλαιότερα. Είχε τη συμμετοχή και την εμπλοκή όλων των φορέων ουσιαστικά της περιοχής μας.
1: Κοιτάξτε, όλοι κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, το κάναμε και γρήγορα. Το θέμα είναι τώρα η διαγωνιστική διαδικασία. Παράδειγμα, αν όλο αυτό είχε ξεκινήσει, τώρα τελειώσαν αυτά, αλλά αν είχε ξεκινήσει έναν χρόνο πριν, θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο τώρα. Θα ήμασταν πολύ πιο κοντά σε μια λειτουργία, ας πούμε, σε μερικούς μήνες ή τουλάχιστον σίγουρα το 27. Καταλάβατε, όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές εμείς τα συζητάμε. Τα λέμε όχι για να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Η διάθεση όλων είναι να ξεκινήσουν κάποια πράγματα γρήγορα, να υλοποιηθούν για να κρατήσουμε κόσμο, να εργαστεί κόσμος, να είναι λίγο διαφορετική όλη η κατάσταση σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτός είναι ο στόχος όλων. Σχεδόν όλων. Εκτός από τους πονηρούς.
0: Πρώτα απ' όλα είναι καλοδεχόμενη η κριτική που μας έχει ασκηθεί και μας ασκείται.
1: Ποια τώρα, καλοδεχόμενη δεν είναι ποτέ. Γιατί αν εγώ λέω ότι πρέπει να αλλάξει ο πρόεδρος της ΔΕΠ, εσείς δεν θα λέτε ότι είναι καλοδεχόμενη, θα λέτε τι λέει αυτός ο Αγρίκος, ας πούμε. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Έτσι πάει αυτό.
0: Εγώ προσωπικά δεν τοποθετούμαι.
1: Δεν έχω δει ποτέ.
0: Έτσι.
1: Δεν το λέει κανείς αυτό, ειλικρινά. Ξέρετε
0: εγώ αυτό που...
1: Αν εγώ λέω ότι δεν κάνετε εσείς, δεν θα αισθάνεστε ότι είναι καλοπροαίρετη κριτική. Θα λέτε τι θέλει αυτός τώρα και μου μιλάει έτσι. Καταλάβατε. Ενώ μπορεί να έχω δίκιο ή μπορεί να έχω και άδικο.
0: Προσωπικά, κύριε Παραλά. Παραρά λειτουργώ διαφορετικά από πλευράς ότι είναι χρήσιμη και καλοδεχόμενη η κριτική. Πρώτος έχω να γνωρίσει την όποια καθυστέρηση στην εκτέλεση και την υλοποίηση κυβερνητικών πρωτοβουλειών που έχουν ανακοινωθεί για την περιοχή μας. Από εκεί και πίτα όμως η προσπάθεια η δικιά μας δεν σταματάει, συνεχίζουμε να πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση, γιατί ο κόσμος μπορεί να

0: Το ξαναπούμε ακόμα μία φορά ότι ο ρόλος μας δεν είναι εκτελεστικό σε εμάς σαν κομματικό οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Έχουμε έναν εισηγητικό ρόλο. Πιέζουμε την προς κάθε κατεύθυνση κεντρικά και στην ηγεσία της παράταξης αλλά και στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να επισπευθούν τα πράγματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί για να υλοποιηθούν στην περιοχή μας. Γιατί κύριε Παραρά, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε επιλέξει να μείνουμε στην Καστοριά να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ένα καλύτερο μέλλον για τους συνομήλικους μας. Γιατί όντας και ένας νέος άνθρωπος, κύριε Παραρά, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Καστοριά, θέλω να υπάρχει και ένα καλύτερο αύριο για όλους τους συμπολίτες μας.
1: Ωραία. Εγώ πάντως να σας πω λίγο, για να πάμε λίγο επί της ουσίας σε 4-5 πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω, να ξαναρωτήσω, να ξαναθυμίσω, να επικρίνω, να όλα αυτά τα οποία θα σας τα ρωτήσω αμέσως τώρα. Ναι, ναι, ευχαριστώ κιόλας και ξέρω ότι είστε πάντα ανοιχτός σε αυτόν τον διάλογο και ας είναι καμιά φορά τα θέματα λίγο δυσάρεστα, λίγο δύσκολα κτλ. Ή ας κάνουμε κριτική στο κόμμα σας και όλα τα υπόλοιπα. Η κριτική γίνεται. Πώς γίνεται. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι για τη σχολεία στη φυλάκων. Νωρίτερα πάντως μαθαίνω. Είναι αποκλειστική η πληροφόρηση που έχω ότι ο Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός, όταν προσγειώθηκε στο Άργος και έγινε και μια έτσι κουβεντούλα ξανά για το θέμα της σχολής στη φυλάκων, πλέον είναι ικανοποιημένος. Πλέον βλέπει ότι προχωράμε. Θα γίνει, έλεγε, ανεπίσημα σας τα λέω, ότι θα είναι η μεγαλύτερη σχολή, θα την ενδυναμώσει κατά πολύ ο ίδιος, την θέλει, την ήθελε, την στηρίζει και παρακολουθεί όλη τη διαδικασία καθημερινά. Πάντως, στο διατάφτα μάλλον είναι ότι δεν ανησυχεί και λέει ότι πάμε καλά, πάει αυτό.
0: Καταρχάς, για να το ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, έχουμε πλέον προεδρικό διάταγμα της ίδρυσης του τμήματος της σχολής σας στη φυλάκων.
1: Αυτό που έλεγε ότι έτρεξε η Αντωνίου να το κάνει.
0: Το προεδρικό διάταγμα βγήκε από τον Υπουργό.
1: Α, όχι η νομοθετική, ναι, εντάξει, ωραία.
0: Εγώ μιλάω για το προεδρικό διάταγμα, το λεγόμενο ΦΕΚ.
1: Νόμιζα θα μιλήσετε για τις κινήσεις της Αντωνίου, λίγο μιλάτε για αυτές, αλλά τέλος πάντων, ναι, για πάμε.
0: Έχουν, αν κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση, θα πούμε το και θα εξάρουμε
1: μα
0: το.
1: Μα δεν μπορώ να κάνω άνετα κουβέντα μαζί σας, εγώ... γιατί μου λένε ότι θέλετε να είστε υποψήφιος βουλευτής. Αν κυνηγάτε τη θέση της Μαρίας, πώς να κάνω άνετα κουβέντα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε για ακόμα μια φορά.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσω συνεχώς να το λέω ότι εγώ είμαι ένα στρατιώτης της παράταξης.
1: Καλά, τώρα να σηκώσετε το τηλέφωνο η κυβέρνηση και σας πει να κατέβετε ή δεν θα κατέβετε εσείς.
0: Είμαι ένα στρατιώτης της παράταξης.
1: Ναι.
0: Το έχω πει δημοσίως.
1: Και
0: το
1: θα,
0: λέω
1: πάτε, θα πάτε κόντρα και στον Σαββόπουλο που τρέχει να βάλει τον εαυτό του μέσα στη λίστα. Πώς θα τα βρείτε όλα αυτά εσείς. Τώρα λέμε για τη λίστα. Πώς, τι κάνετε με τη λίστα. Μια ο Σαββόπουλος, μια εσείς. Τι θέλετε. Αύριο έχω τσιφλικιώτη εδώ.
0: Καταρχάς. Να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι κάνετε με τη λίστα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε.
1: Όλοι τρέχετε για να μπείτε.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ότι η λίστα είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού και Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Εάν είναι δική του αρμοδιότητα, τι τρέχετε όλοι και χτυπάτε πόρτες. Άλλοι παρακαλάνε, κάθονται έξω από τα γραφεία έτσι και περιμένουν. Πώς θα γίνει αυτό.
0: Και προσωπικά, αλλά και ως εκπρόσωπος της ΔΕΠ Καστοριάς, κύριε Παραρά, είναι με το μόνο πράγμα το οποίο δεν ασχολούμαστε.
1: Εντάξει, πάμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Τι
0: τώρα,
1: να κάνω. Είπατε για το προεδρικό
0: ήθελα
1: διάταγμα.
0: Ήθελα να πω ότι έχουμε προεδρικό διάταγμα, το ΦΕΚ δηλαδή της ιδρύσεως της σχολής, του τμήματος της σχολής σας στη φυλάκων.
1: Ωραία.
0: Έχουμε τη δημοπράτηση του έργου, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Οπότε αναμένουμε τον ανάδοχο να συμβασιοποιήσει έργο.
1: Ωραία.
0: Και να κατασκευαστεί.
1: Να μην έχουμε ενστάσεις.
0: Άρα,
1: και καθυστερήσουμε.
0: Υπάρχει
1: έτσι.
0: Και η δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού κατ' επανάληψη.
1: Ωραία.
0: Και τοπικά θυμάστε η τελευταία του επίσκεψη.
1: Όχι μόνο του Υπουργού, και ο Πρωθυπουργός το έχει ανακοινώσει ότι την ιδρύουμε, την φτιάχνουμε κτλ. Στο ξεκίνημά της όλης της ιστορίας.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, οι οποίες δεν έχουν γίνει τυχαία. Οπότε ευχόμαστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία και να έχουμε το φθινόπωρο του 27 ένα τμήμα της σχολής
1: να λειτουργεί.
0: Να λειτουργεί.
1: Να λειτουργεί. Ωραία, ωραία. Ο στόχος, μακάρι να πάμε σε αυτό έτσι, όλο που πρέπει να γίνει. Να σας πω, έχω ακούσει τον Περιφερειάρχη να λέει ότι τον Ιούλιο, τώρα, μπορεί να πάμε σε δημοπράτηση για το φράγμα Νεστορίου. Είμαστε κοντά.
0: Καταρχάς έργο εθνικής σημασίας
1: πλέον. Έχει σημασία αυτό που λέτε
0: έργο
1: δεν ήταν εθνικής σημασίας, τώρα είναι
0: έργο εθνικής σημασίας πλέον, οπότε Αναμένουμε την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των μελετών.
1: Ναι.
0: Από ό,τι πληροφορούμαστε, ο προϋπολογισμός θα είναι κοντά στα 60 εκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τα 30 εκατομμύρια περίπου που υπήρχαν από την προηγούμενη χρηματοδότηση, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί πλήρως το έργο. Θα χρειαζόταν
1: συμπληρωματικές
0: συμβάσεις.
1: Όλα συνέβαιναν για να μην γίνει το έργο. Τέλος πάντων,
0: πλέον έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε μάλλον την οριστικοποίηση της επικαιροποίησης των μελετών, τις τελικές μελέτες του έργου, να ενταχθεί στο ΕΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και να βγει στον αέρα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης για τον άλλο μήνα, ας πούμε. Τώρα βέβαια δεν είναι ο άλλος ο μήνας, μπορεί να είναι μεθεπόμενος. Δεν χάλασε ο κόσμος τώρα, από το 9 το περιμένουμε.
0: Πιέζουμε, κύριε Παραρά, να βγει στον αέρα το έργο στην διαγωνιστική.
1: Μην έχουμε καμία έκπληξη δυσάρεστη. Κάθε φορά που κάνουμε καμία σύσκεψη στο Υπουργείο, όλο κάτι προκύπτει. Ανοίγει το παράθυρο και μπαίνει πρόβλημα. Καταλάβατε, δηλαδή, όλο κάτι γίνεται τώρα. Ελπίζω να μην έχουμε δυσάρεστη έκπληξη.
0: Το σημαντικό, κύριε Παραρά, είναι ότι πλέον θα έχουμε ένα καινούριο έργο ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα καθαρό έργο, δηλαδή, ναι, από πλευράς της αγγελώσεις.
1: Θα φτάσουμε την άνοιξη του 27, να το πω έτσι, γιατί αυτό σας ενδιαφέρει εσάς, να έχετε καλά αποτελέσματα εκλογικά. Θα φτάσουμε την άνοιξη του 27, όπου εδώ θα κουβεντιάζουμε και θα λέτε, ορίστε, ξεκίνησε η σχολή, ορίστε, ξεκίνησε το φράγμα. Και ό,τι άλλο θα είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
0: Ευχόμαστε να βγει ως το δυνατόν πιο σύντομα στον αέρα, ναι, ο διαγωνισμός, να κυλήσει και εκεί πέρα η διαγωνιστική
1: εκεί
0: διαδικασία ομαλά, όπως είπαμε, για την κατασκευή της σχολής σας στη Φυλάκων,
1: ναι,
0: και να έχουμε ανάδοχο.
1: Ωραία.
0: Και την έναρξη εργασών.
1: Πώς είστε γενικά, η ΔΕΠ τι βλέπει με τα έργα, τι κάνετε, πώς τα βλέπετε? Τα είπαμε για 2-3 μεγάλες
0: παρεμβάσεις. Είχαμε και συνεδρίαση χθες.
1: Τι συνεδρίαση της ΔΕΠ?
0: Της ΔΕΠ,
1: τι,
0: ναι,
1: κάνετε, εσωτερικά. Πλακώνεστε ή καλό το κλίμα?
0: Όχι, άριστο.
1: Ναι. Άριστο.
0: Άριστο θα έλεγα. Καταρχάς, πρώτα
1: τι απ' όλα. Άριστο δηλαδή, τι, χαίρεστε για τι πράγμα, άριστο γιατί υπάρχει εφορία για ποιο πράγμα?
0: Καταρχάς, άλλο το κομμάτι του άριστο και άλλο το κομμάτι της εφορίας.
1: Α, ναι, το άριστο εννοείται άριστο, δεν βρίζεστε?
0: Όχι, θέλω να πω ότι το κλίμα εγώ βλέπω στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας τοπικά είναι καλό.
1: Είναι τοπικά?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βλέπω να είναι καλά τα πράγματα. Εγώ βλέπω γκρίνια από τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή όπου πάω ακούω γκρίνια.
0: Δεν είπα, και εγώ πολύ... είπα εσωτερικά για τα
1: εσωτερικά
0: στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εσείς οι γαλάζιοι 7-8 εγώ... εκεί πώς είστε, τι θα λέτε? Μπράβο, θα λέτε, θα έχει ολοκορτά.
0: Μακριά από μένα οι δηλώσεις, κύριε Παραρά, ότι
1: πείτε λοιπόν σε αυτούς που είναι στη ΔΕΠ να κάνουν κανιά βόλτα, να βγουν λίγο έξω, να πάνε Πολυκάρπη, Κορέστια, Διποταμία, να δουν αν είναι καλά όλα. Δεν είναι καλά, κύριε Πρόεδρε. Ο κόσμος είναι πολύ δυσαρεστημένος.
0: Πρώτα απ' όλα είμαι ο πρώτος που αναγνωρίζει το γεγονός ότι μακριά από μένα δηλώσεις του τύπου όλα καλά.
1: Τι όλα καλά, όταν μου λέτε τεσάρι μπροστά θα γράψει, αισθάνεστε καλά? Τι τεσάρι? Με το 3 το ζόρι, με ζόρι θα φτάσετε.
0: Το κομμάτι των
1: τι
0: ποσοστών θα
1: τώρα
0: το αναλύσουμε την ημέρα των εκλογών, κύριε Παραρά. Έχουμε κάνει
1: θέλω κάτι από εσάς.
0: Τις προβλέψεις μας.
1: Ένα λεπτό. Εντάξει.
0: Και θα κρυθούμε για αυτές.
1: Εντάξει, μπορεί να κινούνται ορισμένοι ως Μουντιάλ, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ κτλ. Δεν είναι έτσι τώρα. Προβλέψεις για το τι θα γίνει. Ας κάνουμε τα έργα και ας σας ψηφίσουν ξανά. Εσείς βλέπετε να υπάρχει καλό κλίμα? Την κοινωνία την ξέρετε. Είστε ένας επαγγελματίας, κινείτε κάθε μέρα σε διάφορα σημεία. Δεν έχει σημασία που είστε γαλάζιος. Δεν έχει σημασία που έχετε πει ότι ναι, θα γράψει μπροστά τεσάρι. Αυτό μπορεί να είναι και μια στόχευση. Κακό δεν είναι. Βλέπετε όμως να είμαστε καλύτερα. Δηλαδή, ξέρετε, θέλω να καταλάβω αν εγώ είμαι τρελός και εισπράττω άλλο κλίμα. Γιατί εγώ δεν εισπράττω καλό κλίμα.
0: Ο κόσμος, καταρχάς, να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι δεν περνάει εύκολο. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Το κόστος της ζωής, της καθημερινότητας.
0: Το κόστος διαβίωσης.
1: Τι να περνάει εύκολα, μας έχετε διαλύσει.
0: Και
1: τι να περνάει εύκολα, εύκολα το λέμε.
0: Και βλέπουμε,
1: ναι,
0: ότι το νούμερο ένα πρόβλημα που ταλανίζει όλους τους συμπολίτες, ναι, μας είναι η ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια, αλλά...
0: Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ωραία η εφαρμογή.
0: Δεύτερο.
1: Δεν θα μειώσει τις τιμές η εφαρμογή.
0: Είναι όμως ένα εργαλείο ενημέρωσης.
1: 100 εργαλεία έχουμε τέτοια. Μπορούμε να τα βλέπουμε.
0: Από εκεί και έπειτα. Είναι σημαντικό ότι έχουμε μείωση των φορολογικών συντελεστών.
1: Ναι.
0: Θυμάστε όταν ανέφερα,
1: γιατί δεν
0: είχαμε 26,
1: τότε,
0: πλέον έχουμε 9.
1: Κόστος ζωής είπατε. Μπορώ να ακούσω πώς μπορούμε να την καλυτερεύσουμε την όλη ιστορία? Με τα πετρέλαια και τα καύσιμα και την ενέργεια εκεί συνέχεια ανεβοκατεβαίνουν. Μάλλον τι, δεν κατεβαίνουν, μόνο ανεβαίνουν. Ή ισορροπούν προς τα πάνω.
0: Η αύξηση του βασικού μισθού και, ναι. Και των μισθών, ναι. Ήταν βασική εξαγγελία του Πρωθυπουργού το 2023.
1: Εγώ όταν κοιτάω κάτω, κοιτάω και τα μηνύματα που έρχονται.
0: Το 2023.
1: Τι στέλνει ο κόσμος,
0: το 2023, κύριε Παραρά,
1: ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός, όταν απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό, ζήτησε μία ισχυρή εντολή. Αλλά και βασική εξαγγελία του ήταν ότι στο τέλος του της κυβερνητικής θητείας εγώ θα προχωρήσω σε αύξηση του κατώτατου μισθού και του μέσου μισθού.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι υλοποιείται.
1: Τι, πλέον να έχουμε... τι να το κάνω εγώ, είστε και λογιστής, τι να το κάνω εγώ τώρα το θέμα με την προκαταβολή φόρου, κύριε Πρόεδρε. Ασυνάρτητα, απέσια πράγματα. Προκαταβολή φόρου για κάτι που δεν ξέρω τι θα έχω του χρόνου. Σοβαρά μιλάμε. Είμαστε σε μια φάση που κάποιος μπορεί να καλείται να δώσει 5, 10, 15 χιλιάρικα ως προκαταβολή. Αντί να λέμε ότι ας κοιτάξουμε τι εισέπραξες βρε άνθρωπε με βάση αυτά. Τι προκαταβολή, κύριε Πρόεδρε.
0: Στα...
1: Τι θέλετε να ξεκινήσουμε.
0: Στην περίοδο,
1: τώρα?
0: Κύριε Παραρά, 15 με 19, η προκαταβολή φόρου,
1: ναι.
0: Στα φυσικά πρόσωπα ήταν 100%.
1: Γι' αυτό έχασε ο Τσίπρας.
0: Τώρα είναι στο 55.
1: Γι' αυτό έχασε ο Τσίπρας.
0: Και αναμένουμε.
1: Είναι στο 55, αλλά γύρω-γύρω τα υπόλοιπα έχουν αυξηθεί. Είναι σαν να έχουμε προκαταβολή στο 100%.
0: Οι φορολογικοί συντελεστές, κύριε Παραρά, το έχουμε αναλύσει και έχουμε δει και την, μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ την υλοποίησή τους,
1: mm-hmm.
0: ότι έχουμε μείωση των φορολογικών συντελεστών.
1: Εσείς αισθάνεστε λοιπόν ότι αυτοί που μας ακούνε τώρα λένε ότι α, εντάξει είμαστε μωρέ, καλύτερα μας το πάει ο Μητσοτάκης, πληρώνω λιγότερα προκαταβολές φόρου. Αυτό λέτε τώρα.
0: Θέλω να πω ότι ο κόσμος περνάει, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα,
1: ναι.
0: Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που,
1: ναι.
0: αντιμετωπίζει,
1: ναι.
0: Από εκεί και έπειτα όμως δεν μπορούμε να μην δεν αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.
1: Αν ρωτήσεις τον Τσίπρα, θα σου πει και εγώ προσπάθειες έκανα. Το 16, το 17.
0: Δεν γυρίσουμε, το είδαμε αυτό όμως.
1: Αν γυρίσουμε πιο πριν, θα σου πει ο
0: Σαμαράς
1: με τον Βενιζέλο, εμείς προσπαθήσαμε. Θέλετε να πάμε στον Παπανδρέου, και εγώ θα σου πει ο Γιώργος και αυτά. Καραμαλής ο Κώστας, αυτά. Όλοι θα πούν προσπαθούμε. Εγώ λέω,
0: ναι, αλλά
1: τι έχουμε
0: η
1: σήμερα.
0: Η προσπάθεια φαίνεται και από τις
1: πράξεις.
0: Αν
1: πάμε σε μια ταβέρνα, πάμε σε ένα αρτοποιείο, αν πάμε σε μια επιχείρηση, αν πάμε σε ένα ξυλουργείο, θα δείτε, θα καταλάβετε τι σημαίνει πρόσληψη. Ακόμα και τα προγράμματα που σας λέω καμιά φορά, κάνει ο άλλος 6 μήνες να πάρει χρήματα από την ΔΥΠΑ. Μου έλεγαν προχθές για την Γούνα, και αυτό θέλω να το δείτε. Για τα προγράμματα που έχουμε με τους εργαζόμενους, ότι τους έχουν προσλάβει κάποιοι, δεν έχουν πάρει λεφτά. Πώς είναι δυνατόν να μην δεν δίνεις στην ώρα του τα χρήματα, στην ώρα τους, εκεί που πρέπει, και να περνούν 8 μήνες. Να πληρώνει ο άλλος από την τσέπη 8 μήνες. Σοβαρά μιλάτε.
0: Η πλειονότητα πάντως για αυτό που αναφέρατε για το πρόγραμμα που υλοποιείται για τον κλάδο της Γούνας, για την επιδότηση των επιχειρήσεων και των ανθρώπων που ήταν σε αναστολή, από ό,τι γνωρίζω κυλάει ομαλά η διαδικασία των πληρωμών. Αναδίμηνο που καταβάλλονται.
1: Α, είναι αναδίμηνο, γιατί εγώ μίλησα με επιχειρηματίες που έχουν πληρωθούν 8 μήνες.
0: Και
1: γι' αυτό σας το θέτω.
0: Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να υλοποιείται Οκτώβρη του 2025. 5,
1: και έχουμε τέλος Ιουνίου. Αυτό,
0: ναι.
1: Λέω. Λέτε εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι για Οκτώβριο και Νοέμβριο έχουν πληρωθεί, λέτε, και Δεκέμβριο. Όχι οι επιχειρήσεις.
0: Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, ναι. που έχει κάνει τα αιτήματα πληρωμής.
1: Πληρώθηκαν.
0: Από ό,τι γνωρίζω, έχει πληρωθεί.
1: Ωραία, ωραία. Το κρατώ αυτό που λέτε. Ένα λίγο ακόμη για να κλείσουμε λίγο το οικονομικό. Προσέξτε. Όταν λέτε ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα κτλ., λέω προκαταβολή φόρου. Όταν έχουμε το μεγάλο πρόβλημα δανεισμού από τις τράπεζες, δεν το έχετε φροντίσει να το λήξετε. Όταν δεν μπορείς να δανειστείς από τράπεζες ή αν πάρεις ένα πολύ μικρό ποσό με απίστευτα επιτόκια, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι μια εύρυθμη λειτουργία για μια επιχείρηση. Η ρευστότητά της και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά νομίζω, αν τα λύναμε, θα ήταν κάπως μια απάντηση στα ερωτήματά μου.
0: Το
1: να είμαστε σε μια κατεύθυνση ότι εμείς τα αγγίζουμε μωρέ είναι λίγο καλύτερα από τον Τσίπρα. Τι να το κάνω, κύριε Πρόεδρε.
0: Το σημαντικό, κύριε Παραρά, είναι πιο όμως ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού,
1: mm-hmm.
0: που είδαμε να μειώνεται και το για να μπορεί να υπαχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000,
1: mm-hmm.
0: μέσω του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή,
1: ναι, ναι.
0: είδαμε καταρχάς ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού πολλοί συμπολίτες μας το κάνουν πράξη και έχουν ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Καλή κατεύθυνση.
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η κατεύθυνση. Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έχουμε προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει.
1: Έστω μετά μέσω από παλινοδίες και με καθυστερήσεις.
0: Καταρχάς, έχουμε την ανακοίνωση για την υλοποίηση της ρύθμισης σε 72 δόσεων mm-hmm. που αναμένουμε είτε για οφειλές της εφορίας είτε του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο το ζητούσε η αγορά και όλοι μας. Πολύ σημαντικό και αυτό. Από εκεί και έπειτα, σαφώς και εχθρός του καλού, κύριε Παραρά, είναι το καλύτερο.
1: Περίμενα από εσάς κάποια στιγμή, περνούν οι μήνες. Περίμενα από εσάς να έχετε νέα για τη θέρμανση. Περίμενα να έχετε να μου πείτε διπλασιασμό αυτής της επιδότησης. Περίμενα να μας πείτε ότι τελικά τους πείσαμε, το λέει ότι το έχει αναλάβει ο Περιφερειάρχης. Σε πούντο. Πού είναι? Δεν βλέπω έναν περιφερειακό σύμβουλο, τους ενδιαφέρει μόνο αν θα μείνουν αντιπεριφερειάρχες. Δεν βλέπω έναν να πιέζει τον Αμανατίδη, ίσως και από άλλες περιφερειακές ενότητες, να του πει, ρε παιδί μου, έλα εδώ να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Έλα εδώ να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε τελικά μια επιδότηση για τους Λέβητες, όπως πήρανε άλλες περιοχές. Λοιπόν, περίμενα κάτι γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε. Περιμένω κάτι γι' αυτό. Εγώ μαζί σας το κουβεντιάζω μήνες. Και υπάρχει μία αναμονή, κύριε Βελίδη. Παραδεχτείτε το, το λέμε, δεν το βλέπουμε ακόμη.
0: Μα πρώτα απ' όλα ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Τελικά,
1: εδώ μπορεί οριστικά να είχαμε εκλογές τον Οκτώβριο, θα περιμέναμε μετά τις εκλογές τοποθέτηση. Αν είχαμε εκλογές, δεν το είχαμε ποτέ.
0: Κάποιοι μπορεί να νόμιζαν ότι θα υπάρχουν εκλογές.
1: Εντάξει, άλλο είναι αυτό.
0: Δεν υπάρχουν εκλογές. Okay. Η κυβέρνηση με σταθερότητα συνεχίζει την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, εμείς και ως ΔΕΠ Καστοριάς θα συνεχίσουμε και θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες.
1: Έχουμε κάποιο νέο γι' αυτό?
0: Όχι ακόμα.
1: Δεν έχουμε.
0: Εξετάζεται.
1: Μας γράφουνε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή πάντα τους λέμε και. Άστο, το είπε εκεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι.
1: Η Καστοριά. Άλλωστε την έδρα την έχουμε. Μωρέ, ας τους να λένε. Έτσι πάει.
0: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα τα ζητήματα τα οποία έχουμε καταθέσει εξετάζονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την περίοδο το προηγούμενο από τον Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα mm-hmm, mm-hmm. έχουμε και έναν δεύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κανένας δεν πίστευε ότι ποτέ θα κλείνουν τα στενά του Ορμούζ.
1: Εντάξει.
0: Και καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς έφερε στην παγκόσμια
1: η γενιά μας οικονομία. Τα έχει ζήσει και αυτά. Τα ζήσαμε όλα. Δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ζήσει τα πάντα.
0: Θυμάστε.
1: Ζούμε και τα στενά του Ορμούς που λέτε.
0: Τον πρώτο μήνα του πολέμου υπήρχε μια συζήτηση στην Ευρώπη ότι τα αεροπλάνα δεν θα έχουν καύσιμα για να μετακινηθούν.
1: Εντάξει, τώρα να ξέρετε όμως, τουριστικά θα πέσουμε.
0: Τουριστικά.
1: Ως χώρα δεν θα πάμε καλά. Δεν θα είναι αυτό που είχαμε πέρσι. Έτσι, δεν θα είναι.
0: Αναμένουμε. Παρατηρούμε μετά την. Εύχομαι την ολοκλήρωση της συμφωνίας, αλλά
1: θα
0: τις
1: πέσουμε,
0: τελικές
1: κύριε Πρόεδρε,
0: συνομιλίες.
1: Είμαστε στο τέλος του έκτου, φοβάται ο κόσμος, ακρίβεια υπάρχει, δεν μπορεί αυτό όλο να το κερδίσουμε το στοίχημα. Θα πάμε καλά, Ελλάδα είμαστε, αλλά
0: υπάρχει, κύριε Παραρά, ένα κύμα της τελευταίας στιγμής, όπως μας το λένε οι άνθρωποι της αγοράς και του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Ότι ήδη έχει ξεκινήσει
1: μακάρι,
0: αυτό.
1: Μακάρι.
0: Ευχόμαστε το μακάρι. Δίμηνο το οποίο θα κυλήσει του Ιουλίου και του Αυγούστου να αυξηθούν οι κρατήσεις mm-hmm. και τοπικά, γιατί πλέον, κύριε Παραρά, ο στόχος της περιοχής που έχουμε θέσει είναι να είμαστε ένας προορισμός τεσσάρων εποχών. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν θέλουμε μία μονοδιάστατη τουριστική ανάπτυξη σαν χειμερινός πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, όχι, και το βλέπουμε αυτό ότι πάει όλο και καλύτερα, έτσι. Βλέπουμε,
0: πάει όλο και
1: έχει
0: καλύτερα.
1: Κάνει μια καινούργια πολύ σπουδαία συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Καστοριάς. Πάμε να φτιάξουμε Τεχνόπολη Καστοριάς. Οπότε όλα αυτά μαζί, να το πάλι. Όλα μπροστά μας έρχονται. Με το αεροδρόμιο που δεν έχει πτήσεις, Κυριακή το πρωί κτλ. Με το αεροδρόμιο μαζί μπορούμε να κουμπώσουμε πράγματα. Πού είναι το αεροδρόμιο? Ο Καραταγλίδης πάλι τρέχει και λέει: προσπαθώ να κάνω συνεργασία με ή να πω τη Sky Express κτλ. Δείτε το και αυτό επιτέλους.
0: Είναι σημαντικό, κύριε Παραρά, ότι πλέον το αεροδρόμιο μας μαζί με τα υπόλοιπα 21 είναι στο διαγωνισμό της παραχώρησης που έχει ανακοινωθεί.
1: Όλο για παραχώρηση είναι, αλλά.
0: Γιατί αντιλαμβανόμαστε, εγώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα με το Άκτιο. Πώς η ανάπτυξη έχει φέρει στην εκεί περιοχή το αεροδρόμιο στο Άκτιο.
1: Ωραία.
0: το οποίο αεροδρόμιο εκεί πέρα το έχει πάρει ιδιώτης, το διαχειρίζεται και πόσο έχει ανέβει. Αυτό το πράγμα θέλουμε να πραγματοποιηθεί, με κρυβόμαστε και στην περιοχή μας.
1: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα και το ζήτημα? Προσέξτε, εγώ εδώ δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι και προεκλογική η εποχή. Αν δρομολογήσουμε λίγο τα 2-3 θέματα που συζητάμε εδώ, έτσι, μειώσουμε και λίγο την ακρίβεια, αυτή την καθημερινότητα, ή την ελέγξει καλύτερα η κυβέρνηση, η υπουργή, ο πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι, θα είμαι εδώ να τα συζητήσω και να πω μπράβο κιόλας. Αν φτιάξουμε λίγο το θέμα του αεροδρομίου που μόνο το ακούμε, θα καταλάβετε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, ότι η ατζέντα μας θα πρέπει να περάσει και αλλού, να ζητήσουμε και άλλα πράγματα. Αν δεν είχαμε να μιλάμε για μια σχολεία στη φυλάκων, δεν θα υπήρχε τίποτε καινούριο σήμερα, καθώς τελειώνει ο έκτος μήνας του 26. Δεν θα είχαμε τίποτε καινούριο. Θα συζητούσαμε, παιδιά, ψεύστε με αν κάνω λάθος, θα συζητούσαμε θέματα που ήταν στην ατζέντα μας το 9, το 15, το 16. Πλέον, κάνω λάθος?
0: Πλέον υπάρχει.
1: Υπάρχει κάτι άλλο καινούριο πέρα από τη σχολή?
0: Πλέον, κύριε Παραρά, υπάρχει.
1: Και ο Ε65 που τελειώνει. Ωραία.
0: Πλέον υπάρχει. Από εκεί και έπειτα έχουμε δει τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν προκηρυχθεί και άλλα τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν στην περιοχή, να έχουν το υψηλότερο ποσοστό της επιδότησης. Αναμένουμε μια μεγάλη επένδυση, όπως ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό, στην βιομηχανική περιοχή της Καστοριάς. Ευχόμαστε ως το δυνατόν πιο άμεσα να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη επένδυση. Αναμένουμε να τρέξουν και να έχουμε μια εξομάλυνση με τις διεθνές εξελίξεις οι οποίες έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Που έχουν επηρεάσει και την περιοχή μας. Μην κρυβόμαστε ότι μετά το Φεβρουάριο του 22, κύριε Παραρά, η Καστοριά έχει μπει σε μια νέα εποχή. Δεν είναι ίδια τα πράγματα όπως ήταν και πριν. Έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κλάδο της Γούνας για τις εξαγωγές γονοποιητικών προϊόντων, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλοί τοπικούς επιχειρηματίες και την τοπική μας οικονομία. Έμεσα έχουν επηρεαστεί και λοιποί κλάδοι της τοπικής μας οικονομίας, γιατί καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μια οικονομία η οποία ήταν μονοδιάστατη, εγώ θα τη χαρακτήριζα, με τον κλάδο της Γούνας, σαφώς και όταν μειώνεται η οικονομική δραστηριότητα από εκείνο τον κλάδο,
1: σωστά,
0: μειώνεται η οικονομική δραστηριότητα και σε άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Στόχος μας, το έχω πει, η δόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, και αυτή είναι η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, κύριε Παραρά, πώς μπορεί να επιτευχθεί? Είτε μέσω δημοσίων επενδύσεων, είτε μέσω ιδιωτικών επενδύσεων. Φωτεινό παράδειγμα, η επένδυση του κυρίου Τσάκου. Να τον συγχαρούμε και δημόσια για ακόμα μία φορά.
1: Πόσο σημαντικό θα ήταν, παράδειγμα, αυτή έγινε πριν χρόνια, εξελίσσεται καλά, θεωρώ ότι πάει και πολύ καλά.
0: Και έτσι, μαθαίνω ότι θα εξυγχρονιστεί και
1: θα
0: επεκταθεί.
1: Πόσο σημαντικό να είχαμε, ας πούμε, να είχαμε κουμπώσει άλλη μία ή άλλες δύο. Θα ήταν διαφορετικό όλο αυτό, καταλάβατε τι λέω?
0: Να αναφέρω ένα γεγονός, ότι παλαιότερα, κύριε Παραρά, αρκετοί εξέτασαν στην αρχή της εξαγγελίας της απολιγνητοποίησης την περιοχή μας από πλευράς να υλοποιηθεί μια επένδυση. Το μεταφορικό κόστος τότε, εκείνη την περίοδο, έκρινε την όποια επένδυση ασύμφορη.
1: Τώρα,
0: γιατί, κύριε Παραρά, τότε ακόμα χρηματοδότηση για τον Ε65 δεν υπήρχε. Κάποιος ο οποίος ήθελε να εγκαταστήσει την επιχείρησή του εδώ για να το συνδέσει με κάποιο λιμάνι κεντρικά, είτε του Πειραιά είτε του Βόλου, θυμάστε πόσες ώρες
1: πόσες
0: κάνει
1: ώρες, ναι.
0: Άρα, και πόσες έκανε.
1: Αυτό, λοιπόν...
0: Άρα αυτό το πράγμα παίζει ρόλο, γιατί τα υψηλά κίνητρα υπάρχουν, πιέζουμε εμείς, θέλουμε να έρθουν επιπλέον επενδύσεις. Γιατί, κύριε Παραρά, δεν θέλουμε μόνο τις δημόσιες επενδύσεις στην περιοχή μας. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και η ιδιωτική πρωτοβουλία επιτυχάνεται από μια σταθερότητα όταν υπάρχει από μια κυβέρνηση. Το έχει αποδείξει αυτό η Νέα Δημοκρατία με την όδευση πλέον και την ολοκλήρωση της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, κάτι το οποίο άμα λέγαμε παλαιότερα ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα ολοκληρώσει δύο κυβερνητικές θητείας, κάποιος θα το χαρακτήριζε αστείο αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Πλέον όμως έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος συνεχώς είναι παρόν σε διεθνείς εξελίξεις, στα διεθνή φόρα. Βλέπουμε τις παρεμβάσεις, έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών κύριε Παραρά, ο οποίος προεδρεύει του Eurogroup. Θυμάστε πρόσφατα είδαμε και ένα ντοκιμαντέρ το τι ακριβώς ζήσαμε το 2015.
1: Δεν ανάγκη να το δούμε σε ντοκιμαντέρ, τα έχουμε ζήσει όλοι. Λέτε όλα αυτά να
0: οπότε
1: τα θυμόμαστε.
0: Αντιλαμβανόμαστε μάλιστα. Την διάσταση και, και κάποια πράγματα τα οποία μερικές φορές δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Όχι, όχι, όχι. Ούτε δεδομένα, ούτε τα ξεχνάμε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Έτσι, οκ. Okay. Πρόσφατα έχουν γίνει όλα αυτά. Έτσι, δεν θέλουμε να θυμόμαστε ούτε κλειστές τράπεζες, ούτε wow, ούτε χαζομάρες. Να σας πω, δημοσκοπήσεις και όλα αυτά, κινείστε, πέφτετε, σταθεροποιείστε. Πώς αισθάνεστε ότι είστε ως Νέα Δημοκρατία?
0: Έχουμε...
1: Έτσι, εντάξει, περιμένουμε Σαμαρά Αντώνη να δούμε αν θα κάνει, λέω εγώ. Αλλά υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα που έχουν εκδηλωθεί ήδη.
0: Έχουμε παρατηρήσει, κύριε Παραρά, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις καταρχάς είναι μια αποτύπωση της στιγμής.
1: Είναι δημοσκοπικά αυτά από τα οποία κουβεντιάζουμε, αποτελέσματα.
0: Έχουμε
1: δεν είναι
0: δει
1: κάλπι,
0: ότι
1: δεν
0: η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ένα ποσοστό από 28 μέχρι 31. Mm-hmm. Στην εκτίμηση ψήφου. Μπορώ να πω ότι είναι μια σταθερότητα στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παρά τα διάφορα, που προκύπτουν συνέχεια. Τώρα πάλι Αβραμόπουλος και τα λοιπά. Ανακύπτουν διάφορα. Λέτε όμως ότι δεν πέφτει η Νέα Δημοκρατία, έχει σταθεροποιηθεί.
0: Αν δούμε τη διαχρονική εξέλιξη της καμπύλης, είναι μια καμπύλη η οποία δεν έχει πολύ υψηλές διακυμάνσεις, έχει μια σταθερότητα, μικρές διακυμάνσεις. Mm-hmm. Από μήνα σε μήνα.
1: Να δείτε τώρα λίγο την εικόνα πίσω μου. Τώρα δείχνω ένα γενικό πλάνο. Έβλεπα δένδια νωρίτερα, σχολή δοκίμων ναυτικών κτλ. Έτσι θέλουμε κάποια στιγμή. Ήταν ο Δένδιας με τον Μητσοτάκη. Έτσι θέλουμε κάποια στιγμή και για τη σχολεία στη Φυλάκου. Να γίνει γρήγορα. Καταλάβατε.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παραρά.
1: Ωραία, έτσι
0: ότι
1: το είπα γιατί είδα την εικόνα
0: στο
1: έρθιο.
0: Στο Άργο Σοριστικό έχουμε νέου συλλεκτού. Mm-hmm, mm-hmm. Για δεύτερη.
1: Καλυτερεύει αυτό, βλέπω να έρχονται.
0: Είναι σημαντικό ότι η δεύτερη ΕΣΟ έχουμε πάλι σημαντικό αριθμό νέων συλλέκτων που είναι στην περιοχή και μέσω του τελευταίου νομοσχεδίου που είχε ψηφιστεί η θητεία η οποία γίνεται στα κέντρα είναι 10 εβδομάδων.
1: Τι
0: πολύ
1: κάνουμε,
0: σημαντικό.
1: Πάμε στον επίλογό μας. Τι κάνουμε τώρα, κινείστε. Α, για τη Γούνα με ρώτησαν. Μόνο αυτό πείτε μου. Έχετε κάποια πληροφορία για το πότε βγαίνει το πρόγραμμα των Γουναράδων?
0: Όχι, πιέζουμε να βγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εντάξει. Έτσι ώστε οι άνθρωποι.
1: Από το Δεκέμβριο το ακούω
0: μπορέσουν...
1: ότι όλοι πιέζεται, αλλά δεν. Και Αντωνίου αυτό μου λέει πιέζω. Εντάξει, άρα.
0: Ίσως
1: δεν πιέζεται καλά.
0: Θέλουμε όσο το δυνατόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα να βγει, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όπως
1: δεν,
0: έχει.
1: Δεν είναι ικανοποιημένοι όλοι. Η πιο μικρή, αυτό το δεκαχίωρο που τους δίνετε, το πετάτε και λέτε πάρε 10 εσύ. Δεν ξέρω, ανάπτυξη είναι αυτό τώρα. 10 να κάνουν τι? Ανάπτυξη δεν λέμε ότι δεν είναι για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις? Ή κάνω λάθος?
0: Θέλουμε, θέλαμε.
1: Αναπτυξιακό δεν είναι αυτό?
0: Μα το συγκεκριμένο.
1: Σε αυτούς τους μικρούς πάρτε 10, τι να αναπτυχθούν? Να πληρώσουν το ΤΕΒΙ που χρωστάνε.
0: Η συγκεκριμένη επιχορήγηση η οποία είναι να δοθεί είναι για να προκύψουν και να γίνουν δαπάνες στις επιχείρησεις για να μπορέσει η επιχείρηση αυτή να σταθεί στα πόδια.
1: Να σταθεί, γι' αυτό θα πληρώνει, δεν θα μπορεί να πάρει έναν άνθρωπο, αυτό λέω. Δώσ' τους 20, 25, 30 να μπορούν να προσλάβουν και δύο άτομα. Γιατί χαίρι και προκοπή εγώ δεν βλέπω από τους δίθεν μεγάλους, δεν βλέπω να προσλαμβάνουν κανέναν, τέλος πάντων. Τι άλλο εσείς? Κινείστε τώρα, τι ψάχνετε, λίστες, ονόματα, αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τις εκλογές?
0: Μα σας είπα ότι είναι με το μόνο θέμα το οποίο δεν ασχολούμαστε.
1: Δεν ασχολείστε.
0: Εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς.
1: Τι κάνετε δηλαδή εσείς?
0: Έχουμε συναντήσεις με αρκετούς φορείς, μέλη, στελέχη της παράταξής μας. Θα έχουμε ένα πιο εξωστρεφές αποτύπωμα, να το χαρακτήριζα, το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν δρομολογηθεί ήδη επιπλέον συναντήσεις και τοπικά αλλά και κεντρικά, έτσι ώστε οι διεκδικήσεις, οι βασικές που έχουμε, να γίνουν πράξη. για ένα καλύτερο μέλλον για τους συμπολίτες μας, κύριε Παράδο.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Οπότε εμείς σαν κομματικός οργανισμός έτσι κι αλλιώς δεν σταματήσαμε ποτέ. Είμαστε συνεχώς στις επάλξεις, θα το χαρακτήριζα. Όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρός μας στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, και το έχουμε δει αυτό το πράγμα, αναμένουμε και στη Δυτική Μακεδονία να επισκεφθεί κάποιο κυβερνητικό κλιμάκιο την περιοχή.
1: Τι να επισκεφθεί αυτό, υποτίθεται το κλιμάκιο εκείνο με Παπαθανάση και τα λοιπά, θα το βλέπαμε πιο συχνά, θα βλέπαν διάφορα, δεν τους ξαναείδαμε έτσι μια φορά και τα λοιπά. Έλεγαν ότι θα έρχονται να βλέπουν πιο συχνά μερικά πράγματα, αλλά δεν ξέρω.
0: Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη
1: εδώ
0: στιγμή...
1: Εδώ θα έρθει κανείς, έχετε κανέναν έτσι στο πρόγραμμά σας.
0: Αναμένουμε.
1: Αναμένουμε τι?
0: Αναμένουμε κάποιες επισκέψεις.
1: Πρωθυπουργό όχι, δεν έχουμε...
0: Σχεδιάζουμε κάποια πράγματα. Ναι. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των πραγμάτων.
1: Φοβάστε γιουχάρισμα ή όχι? Όχι, θέλετε να έρθουν. Δεν φοβάστε να αντιδράσει ο κόσμος?
0: Καταρχάς, γιατί είσαι είδαμε την πρόσφατη επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Υγείας, ότι ήταν μια σημαντική, η οποία στέφτηκε με επιτυχία.
1: Με επιτυχία.
0: Εγώ θα τη χαρακτήριζα, γιατί κύριε Παραρά, στην ολοκλήρωση της ημέρας, παρόλο την σχεδόν τρίωρη καθυστέρηση που υπήρξε λόγω της καθυστέρησης στην πτήση και όλα αυτά,
1: παρέμεινε και ο κόσμος και περίμενε.
0: Είχαμε μια πολιτική εκδήλωση, αν θυμάμαι ήσασταν παρόν, στην αρχή της εκδήλωσης, όπου είδαμε 100...
1: Όλοι, όχι στην αρχή, όλη την είδα. Είδα την τοποθέτηση τη δική σας, είδα τη Μαρία την Αντωνίου, είδα τον Υπουργό. Κανονικά τα είδα όλα. Και τα κατέγραψα όλα κιόλας. Είδα και τον κόσμο εκεί. Δεν έφυγε κανένας. Περίμεναν εκεί. 11.30 το βράδυ.
0: 11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ σημαντικό το γεγονός.
1: Ναι,
0: σε μια μη προεκλογική περίοδο, κύριε Παραρά.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ο κόσμος ήταν παρόν.
1: Είναι, το γαλάζιο κάστρο είναι η Καστοριά, οπότε. Ναι. Οπότε ναι. Μόλις ακούτε για κάστρο, σταματάτε να μιλάτε όλοι. Τι πάθατε?
0: Όχι, δεν θέλω να μπω σε κάποιους τέτοιους.
1: Τι να μην πείτε, κύριε Πρόεδρε, αφού τα λέτε, αφού ο στόχος σας στο κεφάλι σας μέσα, όλοι τα ποσοστά θέλετε. Να δείτε, μας κάνατε εδώ μονοεδρική. Λάθος μεγάλο αυτό που κάνατε. Έτσι, όπως το μεθοδεύσατε εννοώ. Γίναμε μονοεδρική αντί να έχουμε κτλ. Τώρα και περιμένουμε να δούμε και άλλες υποψηφιότητες. Στο κόμμα Τσίπρα είδατε Θωμά Μόσχο, Ολυμπία Τελιγιορίδου, θα έχουμε μάλλον Πασόκ. Θα έχουμε έτσι πρόσωπα διάφορα.
0: Υπάρχει δηλαδή σταθερότητα, βλέπετε, στις απόψεις τους?
1: Α, λέτε γιατί ο Θωμάς ήταν ο Μόσχος?
0: Δεν ξέρω.
1: Μέρα 25, μετά εκεί, έτσι.
0: Ή αυτά τα άτομα τα οποία αναφέρατε.
1: Θα θυμηθούμε και καμιά δήλωση του Μόσχου για τον Τσίπρα την εποχή εκείνη. Έχει ενδιαφέρον. Όταν ήταν στο Βαροφάκι, τι έλεγε για τον Τσίπρα? Α, τα δούμε λίγο. Έχει ενδιαφέρον. Η Τελιγιορίδου επίσης, λέτε, δηλαδή τι έλεγε για το Πασόκ, τι έλεγε μετά, όλα αυτά.
0: Τώρα σε ποιο κόμμα είναι?
1: Ποιο?
0: Η κυρία Τελιγιορίδη.
1: Α, σε ποιο κόμμα? Δεν ξέρω. Α, εννοείται μήπως είναι στο Κασελάκι? Εκεί νομίζω δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένο μέλος η ίδια. Τέλος πάντων. Τώρα θα είναι με το Πασόκ, μάλλον. Δεν μας το είπε, θα είναι με το Πασόκ. Λέω εγώ έτσι, μπορεί να είναι. Εντάξει. Ωραία. Και εσείς έχετε τώρα ανθρώπους που έρχονται, φεύγουν. Εσείς τους διαγράφετε όταν κατεβαίνουν υποψήφοι περιφερειάρχες και τους ξαναφέρνετε αφού εκλεγούν. Έτσι δεν κάνετε κι εσείς?
0: Εγώ προσωπικά θα ήθελα.
1: Εσείς διαγράφετε κάποιον 8 μήνες και τον επαναφέρετε μετά. Μπορεί να βρίσει κάποιον στο αεροδρόμιο, τον διαγράφετε και μετά το βρίσιμο ξεχνιέται και ξανάρχεται.
0: Εγώ προσωπικά, κύριε Παραρά,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι έχω επιλέξει να είμαι Νέα Δημοκρατία.
1: Να,
0: και είμαι Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις σε 10 χρόνια τι θα είστε.
0: Εγώ προσωπικά δεν θέλω να. Θα είμαι Νέα
1: Δημοκρατία. Αλλάξετε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Είστε πολύ χαρούμενος με τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό, ε.
0: Πιστεύω
1: ναι,
0: στην παράταξη.
1: Πρέπει να την
0: Νέας
1: έχουμε
0: Δημοκρατίας
1: για τρίτη τετραετία, λέτε, τη Νέα Δημοκρατία, να διοικήσει τη χώρα.
0: Το πιστεύω, κύριε Παραρά, όχι για ιδεολογικούς λόγους, ναι, αλλά καθαρά για πατριωτικούς.
1: Για πατριωτικούς.
0: Γιατί.
1: Άρα δεν είναι πατριώτης ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί.
0: Με όλο το διεθνές σκηνικό το οποίο υπάρχει, αυτή τη στιγμή έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος με τα όποια λάθη
1: και
0: τις όποιες παραλήψεις που έχει αναγνωρίσει,
1: μπορεί να έχει σταθερή κυβέρνηση, δεν είναι εγγυητή σταθερότητας, δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μόνο
0: ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει αν θέλει να τον κυβερνήσει είτε ο Μητσοτάκης, είτε ο Τσίπρας, είτε ο Ανδρουλάκης, είτε η Καριστιανού, είτε Βελόπουλος. Ο κόσμος αυτό θα αποφασίσει, κύριε Παράδο.
1: Και η καλή σας φίλη, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν ψηφίζει ο κόσμος Μητσοτάκης ή Χάος. Ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει
1: Ποιον θέλει. Τα τηλέφωνά σας, τι πάθατε. Είναι και η εποχή τέτοια.
0: Επαγγελματικά
1: όλο τέτοια. Έτσι θα τα απαντήσετε, γιατί θα κλείσουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ η Μαρία κερδίζει την βουλευτική έδρα.
0: Η εκτίμησή μου για τα πρόσωπα, κύριε Παραρά, δεν θα υπάρχει.
1: Μόνο παρασκηνιακά.
0: Δεν θα υπάρχει. Α. Εμένα η προσωπική μου εκτίμηση για το ποιος θα είναι νικητής την ημέρα των εκλογών. Αυτό το οποίο εγώ θα πω και θα ήθελα να το γνωρίζει ο κόσμος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία για ακόμα μία φορά θα έχει ένα δυνατό ψηφοδέλτιο.
1: Άντε πάλι με το ψηφοδέλτιο, άντε πάλι με τα ποσοστά. Ωραία.
0: Θα έχει ένα
1: δυνατό. Θα είστε πρώτο κόμμα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Α, γιατί ο Παύλου πάλι μου έλεγε χθες ότι ναι, θα τους την πάρουμε την έδρα.
0: Θα κρυθούμε. Εντάξει. Με τα λεγόμενά μας, κύριε Παράρα, πιστεύω σε 10-11 μήνες.
1: Άρα λοιπόν ο κόσμος θα ψηφίσει ξανά να δώσει μια βουλευτική έδρα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώς είναι ικανοποιημένος. Αυτό δεν είναι.
0: Ο κόσμος θα κρίνει,
1: ναι,
0: και θα συγκρίνει.
1: Θα κρίνει, θα συγκρίνει ότι εμείς πιστεύουμε, άσχετα τι λέμε, μέχρι τώρα τι λέμε όλοι μας. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, εφόσον κερδίσετε εσείς την έδρα, ναι, εμπιστευόμαστε το τάδε κόμμα και αυτήν ή αυτόν. Έτσι, αυτό είναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σωστό, δημοκρατικό αυτό είναι.
0: Μα λοιπόν, αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας, κύριε Παράρα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τις εκλογές να γίνονται ανά 4 χρόνια και ο κόσμος να αποφασίζει ποιος θέλει να τον κυβερνήσει.
1: Σωστό, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στον Α. Θα σας πω καλό καλοκαίρι, θα σας παρακολουθώ. Εκδηλώσεις ή άλλα πράγματα θα έχουμε, κάτι, είπα πριν για πρόσωπα. Θα ετοιμάσετε κάτι κι εσείς ως ΝΟΔΕ, ως ΔΕΠ.
0: Δραστηριότητα της ΔΕΠ θα υπάρχει, θα το δει αυτό ο κόσμος. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν σας δείχνω ποιος με καλεί τώρα στο κινητό, δεν χρειάζεται να σας δείξω.
0: Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό.
0: Να ευχηθούμε.
1: Δεν πρόσεξα γιατί κοιτούσα εδώ τον φίλο.
0: Να ευχηθούμε.
1: Τι είπατε, θα κάνετε εκδηλώσεις, θα έχετε.
0: Θα υπάρχει παρουσία της ΔΕΠ.
1: Θα κάνετε κάποια εκδήλωση δηλαδή.
0: Εκδήλωση μετά το 15 Αύγουστο.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Προς το παρόν θα γίνουν κάποιες συναντήσεις, γιατί έχουμε προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις με φορείς που το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν μπορούσαμε.
1: Θα πάτε να τους δείτε. Αν προκύψουν επισκέψεις και περιοδίες, έτσι, αν και νομίζω θα πέσουν οι τόνοι, ειδικά μετά τις 10 Ιουλίου, έτσι, δεν θα είναι τόσα πολλά όλα αυτά.
0: Εμείς πάντως, κύριε Παράρα, όπως ανέφερα, είμαστε στις επάλξεις.
1: Εντάξει.
0: Ως κομματικός οργανισμός της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό
0: ευχαριστώ
1: καλοκαίρι
0: πολύ.
1: Να
0: σε όλο
1: καλά.
0: Τον κόσμο, σε όλους τους συμπολίτες.
1: Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ που μας ανέχεστε με τα ερωτήματά μας. Στιεύομαι έτσι, γιατί η κουβέντα πρέπει να γίνεται για πάρα πολλά ζητήματα. Καλή δύναμη, εύχομαι και μακάρι, κύριε Πρόεδρε, να φτάσει η στιγμή υλοποίησης κάποιων πραγμάτων. Τώρα για τη θέρμανση βλέπω, ναι, αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, και για λέβητες και για διπλασιασμό. Να ξέρει ότι ο κόσμος θα αναμένει. Και μου λένε κάποιοι εδώ θα είμαστε πολύ πιο αγριοί από το Σεπτέμβρη και μετά, αν δεν πάρουμε αυτά που πρέπει. Αυτό λένε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Που χαιρετώ τον Βασίλη Βελίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΠ Καστοριάς. Τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Λοιπόν, τώρα λίγο, όχι λίγο, γρήγορα, άχτι σας έχω μετά από Βελίδη. Είπαμε σήμερα, όλη η μέρα μουσικά στον Α είναι αφιερωμένη στον έναν, στο φαινόμενο, στον Μάικλ, στον έναν και μοναδικό. Ακούστε ένα υπέροχο τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ του 87 Bad.

0: Έρχονται μηνύματα. Λογικό είναι να έρχονται. Να σας πω, υπάρχει κάτι από αυτά τα οποία θέσατε και εσείς που δεν είπα? Όχι βέβαια. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχω ξαναπεί, τα αντιμετωπίζει ο πρόεδρος. Έρχεται εδώ, συζητάμε, ανοιχτά είναι όλα. Έχω πει επίσης κάτι να γνωρίζετε, ότι εδώ οι προσκεκλημένοι μας, τώρα σε λίγο θα έχω Ιωάννα Νταούτη από τον Δήμο Νεστορίου, οι προσκεκλημένοι δεν λαμβάνουν ποτέ τα ερωτήματα, δεν τα ξέρουν τα ερωτήματα, αυτό έλειπε. Μην το λέτε, δεν είναι δεδομένο, μπορεί άλλοι άλλα να κάνουν. Εμείς εδώ δεν έχουμε, στέλνετε κάτι εσείς, το έχουμε εδώ μπροστά μας, το βλέπουμε την ώρα εκείνη, το βάζουμε στην κουβέντα μας. Δεν εννοείται πάντοτε, εγώ με όχι επιλογή, δεν δέχομαι διάφορες βλακιούλες ή αηδίες ή βρυσίδια. Όμως θα κάνουμε την κριτική μας, θα μεταφέρω πάρα πολλά από αυτά που και εσείς λέτε. Θα πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Δήμο Νεστορίου. Είναι αρκετά αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη εκεί. Είναι πρόγραμμα και για τον πολιτισμό. Πολύ πετυχημένες οι δράσεις. Εννοείται βέβαια έρχεται και River Party. Πάντοτε κάτι ιδιαίτερο για όλη την περιοχή μας και για όλη την περιφέρεια θα έλεγα. Όμως με την κυρία Νταούτη που είναι πολύ έμπειρη, θέλουμε να δούμε μερικά πράγματα και για τα οικονομικά βέβαια, αλλά και για τις τελευταίες έτσι δράσεις και εξελίξεις στα έργα που έχει ο Δήμος.
1: Αλφα 94 κομμέτα. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur. Carrefour.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Αλφα 94,7.
0: Ελάτε μαζί μας διαδικτυακά, γιατί μπορείτε να μας βλέπετε εικόνα και ήχο. Έτσι, εσείς μας ακούτε ραδιοφωνικά αλλά και τηλεοπτικά μέσα από τις εφαρμογές μας, μέσα από τα social media. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε μέσα και από το κανάλι μας στο YouTube. Όλα αυτά, ξέρετε, ακόμα και με reels και με διάφορες ανακοινώσεις και με βίντεο, όλα είναι στη δική σας διάθεση, όπως και η συνέντευξη του Προέδρου νωρίτερα και των υπολείπων. Θέλω να καλωσορίσω και θα την δούμε αμέσως την Ιωάννα Νταούτη από τον Δήμο Νεστορίου, που είναι μαζί μας, φιλοξενούμενοι εδώ στον Αλφα. Τι κάνετε?
13: Καλημέρα, κύριε Παραρά. Μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ.
13: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαστε καλά. Χαίρομαι, γιατί θα μιλήσουμε για τον αγαπημένο μας Δήμο, για τον Δήμο Νεστορίου, που ξέρω ότι και εσείς τον αγαπάτε πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσω πολύ γρήγορα. Ξέρετε, θα πει κάποιος, οικονομικά είναι τα έργα, είναι πολλά τα ζητήματα βεβαίως, ναι, τα οποία υπάρχουν και είναι σε εξέλιξη. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με αυτά που βλέπω ότι τα κάνετε και με πολύ. Και μεγάλη επιτυχία, δηλαδή πολιτιστικά, εκδηλώσεις, είναι διάφορα τα οποία βλέπω και θέλω από αυτά να ξεκινήσω. Όσο και αν μπορεί να λέτε εσείς τώρα ότι θα έρθει εδώ να με ρωτήσει οικονομικά και
13: όχι,
0: τα λοιπά, έτσι.
13: Όχι, είναι θεμητό, είναι η εποχή.
0: Έτσι, είναι η εποχή κιόλας.
13: Το διάστημα που ξεκινάμε.
0: Να πάρουμε και λίγες ανάσες περισσότερες όλοι μας.
13: Ήρθε το καλοκαίρι, οπότε πρέπει να παρουσιάσουμε και να δώσουμε τις φετινές μας επιλογές για αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό μέσα από το Φεστιβάλ Γράμμου. Το Φεστιβάλ Γράμμου ξεκίνησε με λίγες εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες, με την πεζοπορία στη Κοτήλη, με μια μικρή εκδήλωση για τη γενοκτονία των ποντίων στη Διποταμία. Είχαμε μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που έχουμε κάνει μια συνεργασία για να δείξουμε αρκετά ντοκιμαντέρ σε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας και στον Εστόριο αλλά και στους πιο απομακρυσμένους, με ένα προγραμματισμό που έχουμε κάνει. Αλλά ένα σημαντικό κομμάτι που θέλουμε να το προωθήσουμε, να το διαφημίσουμε και να έχει επιτυχία είναι το River Kids.
0: Το River Kids, ναι. Θα μας πείτε έτσι δύο λόγια.
13: Το River Kids θα σας
0: πω. Το River, μόλις το ακούμε, πάει.
13: Μας πηγαίνει στο χώρο του River Party. Ναι. Όντως εκεί θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα διαφορετικό μέσα από το Φεστιβάλ Γράμμου. Άσχετα με το River Party, το οποίο υπάρχει, υπήρχε, θα υπάρχει και είναι μια εκδήλωση την οποία τη γνωρίζουμε όλοι για 46ο χρόνο φέτος και θα πούμε λίγα πράγματα για εκεί. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Ιουλίου, ξεκινάμε μια προσπάθεια την οποία θέλουμε να την κάνουμε θεσμό. Θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο έχει μεγάλη σχέση και επαφή 4, με τα παιδιά.
0: 4 και 5 είπατε, έτσι, τον άλλο μήνα.
13: Σαββάτο 4 Ιουλίου και Κυριακή 5 Ιουλίου, δύο ημέρες για παιδιά.
0: Δύο μέρες για παιδιά.
13: Στο χώρο του River Party.
0: Χώρο του River.
13: Με πάρα πολλές δραστηριότητες, με πάρα πολλά παιχνίδια, με εδάφους παιχνίδια, mm-hmm. τρίλιζα εδάφους, κάκι εδάφους, μουσικά παιχνίδια, δραστηριότητες, paintball, στίβο.
0: Ωραία
13: δραστηριότητα με όλα αυτά που σημαίνουν.
0: Εγώ θα έλεγα για μικρούς, αλλά και για μεγάλους.
13: Και όχι και πολύ μικρά παιδιά. Πιάνουμε και μια ηλικία μεγαλύτερη. Προσπαθούμε δηλαδή να έρθουν και τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά, γιατί είναι τα αδικημένα συνήθως αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί τα θεωρούμε μεγάλα, αλλά δεν είναι. Και θέλουμε να προσκαλέσουμε γονείς και παιδιά και να κατασκηνώσουν. Ο λόγος που το κάνουμε διήμερο είναι για να μπορέσουν αυτοί που επιθυμούν να έρθουν για δύο μέρες.
0: Να κατασκηνώσουν.
13: Να
0: δηλαδή.
13: Κατασκηνώσουν στο χώρο του River
0: Υπάρχει
13: Party.
0: Υπάρχει κόστος γι' αυτό όλο.
13: Είναι όλα δωρεάν.
0: Όλα δωρεάν.
13: Όλα τα παιχνίδια, όλες οι δραστηριότητες. Ό,τι θα γίνει εκεί mm-hmm, είναι mm-hmm. όλα δωρεάν.
0: Μάλιστα.
13: Η κατασκήνωση δωρεάν με όλες τις.
0: Αυτό τώρα πρώτη φορά γίνεται έτσι.
13: Πρώτη φορά, φορά. Φέτος. Το σκεφτόμαστε, το επεξεργαζόμαστε από πέρυσι. Απλά φέτος ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε πράξη.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο.
13: Και
0: πολύ
13: θέλουμε
0: ωραίο.
13: Να καθιερωθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο, το οποίο να γίνεται όσο το δυνατόν πιο μεγάλο, όπως ήταν και σκέψιμο με τον
0: Σωστό. Γιατί τώρα όλο το φεστιβάλ αυτό που γίνεται με πάρα πολλές και ωραίες εκδηλώσεις, ακούω πολύ θετικά σχόλια από τον κόσμο. Ναι. Έτσι και για την επιλογή και για την οργάνωση και όλα αυτά. Τώρα βλέπετε και η εμπειρία σας πλέον δίνει και άλλα πράγματα. Λέμε πάντα River Party, εννοείται στη συνείδηση του κόσμου, των Ελλήνων, στην υπόλοιπη χώρα, το River είναι River το γνωστό.
13: Το Όμως, γνωστό φεστιβάλ, ναι.
0: Το γνωστό φεστιβάλ πλέον, που και φέτος ειδικά είναι και εκπληκτικό, το αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί φέτος έχουμε και This is Michael, οπότε καταλαβαίνετε
13: έτσι.
0: Είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα.
13: Ναι.
0: Λέω το εξής όμως, ότι αυτό όλο τώρα, δηλαδή βδομάδες πριν το River Party, να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και μάλιστα τώρα φαίνεται μια καλύτερη, δηλαδή ελάτε να κατασκηνώσουμε και δύο μέρες, είναι ωραίο, είναι πολύ ωραία ιδέα και ένας ωραίος τρόπος να έρθουν νωρίτερα όλοι στον χώρο, έτσι.
13: Σωστά, σωστά. Θέλουμε ωραία. Να φέρουμε οικογένειες.
0: Δώστε μου ό,τι πληροφορία υπάρχει για όλο αυτό.
13: Θέλουμε να έρθουν οι γονείς με τα παιδιά τους να τους περάσουν την εμπειρία της κατασκήνωσης που ίσως οι ίδιοι κάνανε παλιότερα στο River Party.
0: Ωραίο, ναι.
13: Γιατί όλοι εμείς που τώρα έχουμε τα παιδιά μας, τα ανήψια μας, ήμασταν οι βασικοί κατασκηνωτές του River Party. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε είναι μια ευκαιρία να έρθουν γονείς με παιδιά.
0: Και με πιο ελεγχόμενο τρόπο τώρα, όχι
13: καμία
0: το διάστημα
13: σχέση.
0: Εκείνο που γίνεται ο χαμός.
13: Είναι λίγο διαφορετικά.
0: Σωστό.
13: Είναι για άλλα γούστα, άλλες ηλικίες, αλλά.
0: Σωστό.
13: Οπότε θα έχει και συναυλίες.
0: Έχει την ομορφιά του εκείνο που γίνεται τότε, αλλά και αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα
13: τώρα.
0: Είναι διαφορετικό.
13: Ναι. Να κάνουν τον μπάνιο τους, να έχουν όλο το Σάββατο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα δραστηριότητες πολλές, παιχνίδια πολλά, με συναυλία αργά το απόγευμα του Σαββάτου από το οδείο των Ιωαννίνων της Νεανικής Ορχήστρας τους, mm-hmm, που είναι mm-hmm. εξαιρετική και έρχεται εδώ και κάποια χρόνια. Την Κυριακή με το paintball και το κλείσιμο, με πάρα πολλά παιχνίδια, με εργαστήρια, να έρθουν να παίξουν, να κάνουν τον μπάνιο τους, να περάσουν ένα διήμερο διασκέδασης και να έχουμε και εμείς μια βάση για να συνεχίσουμε αυτό που σκεφτήκαμε.
0: Αυτό τώρα το οποίο περιγράφεται για αυτό το διήμερο έχει συνέχεια μετά, δηλαδή από εκεί και μετά πώς προχωράμε στο φεστιβάλ γενικότερα?
13: Στο φεστιβάλ συνεχίζουμε με ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Ωραία.
13: Και
0: το πρόγραμμα που έχουμε δει, έτσι, ωραία.
13: Με πολλά θέατρα, με θέατρο σε κάθε χωριό, με θερινό σινεμά, με εκδηλώσεις, με εργαστήρια.
0: Ωραία.
13: Ό,τι γνωρίζουμε και κάνουμε κάθε χρόνο το ενισχύουμε ακόμα. Εκδηλώσεις, με εργαστήρια.
0: Ωραία.
13: Ό,τι γνωρίζουμε και κάνουμε κάθε χρόνο το ενισχύουμε ακόμα περισσότερο.
0: Για να το μεγαλώνετε όλο αυτό, φαίνεται ότι τα

0: αν θα πάμε σε κάτι άλλο, αν σκέπτεστε κάτι. Και επίσης, αν αισθάνεστε ότι όντως το αγκαλιάζει η κοινωνία, ειδικά του Δήμου Νεστορίου.
1: Ναι, ναι. Η κοινωνία πάρα πολύ. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά, γιατί ο κόσμος δεν είναι εύκολο να
0: πολύ σημαντικό κινηθεί. Αυτό, έτσι. Ναι.
1: Προσπαθούμε μικρότερες, μεγαλύτερες για
0: πολλά
1: παιδιά.
0: Απομακρυσμένα χωριά.
1: Πολλά απομακρυσμένα. Έχουμε τρεις βάσεις, το Επταχώρι, το Νεστόριο και τη Διποταμία, σαν μεγαλύτερους οικισμούς με πιο πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Αλλά ναι, προσπαθούμε να κάνουμε σε όλους τους οικισμούς από κάτι, σε συνεννόηση με τους συλλόγους των οικισμών που μπορούν και να μας προτείνουν και συνεργαζόμαστε και συνδιοργανώνουμε, οπότε να έχουμε μια επικοινωνία για τις ημέρες τις οποίες πρέπει να κάνουμε σε κάθε χωριό, γιατί τα χωριά μας δεν έχουν κόσμο κάθε μέρα. Πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε κοντά σε κάποια εκδήλωση, σε κάποιο πανηγύρι, ώστε ό,τι κάνουμε να έχει απήχηση και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και συνεχίζουμε και προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρονιά κάτι καινούριο.
0: Κάτι καινούριο. Ναι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό
1: και
0: τώρα,
1: μεγαλύτερο και σημαντικότερο.
0: Να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό λίγο με αναφορά πάλι στην ημερομηνία. Έτσι, στον χώρο του River Party, είπατε,
1: 4 και 5 Ιουλίου.
0: 4-5 Ιουλίου. Άρα λοιπόν και κατασκήνωση μπορεί να κάνει κάποιος. Δωρεάν είναι όλα. Αν δεν θέλετε κατασκήνωση, όλοι εσείς που ακούτε, γιατί αυτό τώρα όλο δεν έχει να κάνει μόνο με Δήμο Νεστορίου, έχει να κάνει μόνο τον νομό, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Μπορούν να έρθουν οι οικογένειες με τα παιδάκια τους, με πάρα πολλές δραστηριότητες. Θα βρούμε πολλά παιχνίδια εκεί, έτσι για όλα τα παιδιά. Πολύ ωραία. Είπατε πριν κάτι. Τώρα θέλω να έρθω λίγο σε αυτά που είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίζετε και εσείς προσωπικά και ο Δήμαρχος και άλλοι έχετε εμπειρία, γιατί τα προβλήματα πάντοτε υπάρχουν. Είναι διαφορετικά κάθε φορά. Δημογραφικό. Μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση κάποια στοιχεία που είδα προχθές από τον Δήμαρχο, τα άκουσα στην συνεδρίαση του απολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα ξέρουμε περίπου όλοι, αλλά όταν τα ακούς έτσι συγκεντρωμένα, παθαίνεις και ένα σοκ. 0 γεννήσεις στο πρώτο δίμηνο του έτους, σε οποιοδήποτε σημείο της Καστοριάς, πλην 26 γεννήσεων μόνο, νομίζω μέσα στην πόλη, στο Δήμο της Καστοριάς. Πουθενά αλλού. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Και το λέω με την έννοια ότι εσείς τώρα, ξέρω ότι γυρίζετε και όλο το Δήμο. Προβλήματα μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Καμιά φορά λέμε για το νερό. Εδώ, καμιά φορά σας έχω πάρει και εγώ τηλέφωνα διάφορα που φτάνουν σε μένα ζητήματα με το ρεύμα. Πέφτει το ρεύμα. Κάνει να έρθει 2-3 μέρες σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές ή και παραπάνω. Τρέχεται από εδώ, το χειρίζεστε από εδώ. Όχι, δεν είναι αρμόδιος εδώ. Δεν είναι η Καστοριά, είναι τα Γιάννενα. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό, κύριε Νταούτη?
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένας Γολγοθάς, ιδίως για τους δήμους τους δικούς μας, και δεν βγάζω έξω το Δήμο της Καστοριάς, γιατί και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλο
0: δήμος. Είναι μεγάλος όντως και αυτός τώρα.
1: Με διαφορετικά προβλήματα.
0: Ένας νομός έχει γίνει, έτσι, ένας νομός είναι.
1: Έτσι, τα προβλήματα είναι πολύ διαφορετικά σε κάθε οικισμό. Ο κάθε οικισμός θέλει κάτι διαφορετικό, ζητάει κάτι διαφορετικό και έχει άλλες ανάγκες. Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση που πρέπει να χειριστούμε. Δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο κόσμο σε αυτή την έκταση που πρέπει να διαχειριστούμε και να βοηθήσουμε και να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Οι εποχές είναι δύσκολες. Τα χρήματα που παίρνουμε για να κάνουμε όλα αυτά, γιατί έχουν μεταβιβάσει πάρα πολλές αρμοδιότητες στους δήμους που δεν ήταν παλιότερα στους δήμους, είναι πολύ λίγα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε
0: και
1: ακόμα και στα χόρτα.
0: Που δεν μπορούμε... φεύγει, φυσικά, ακόμα στα χόρτα. Φυσικά. Προσωπικό που φεύγει, συνταξιοδοτούνται, έτσι, και κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο αυτό, αλλά δεν αναπληρώνονται, δεν έρχονται προσλήψεις, δεν γίνονται προσλήψεις. Και καλείται ένας Δήμος να καλύψει τώρα αυτό που λέτε χόρτα, ας πούμε. Τώρα στο Δήμο σας τη χόρτα. Μα παντού δέντρα και αυτά είναι. Οι εκτάσεις είναι τεράστιες. Τι να πρωτοκάνει, ας πούμε?
1: Τίποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λύναμε. Με μεγάλη δυσκολία τα προβλήματά μας μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ το 55+. Αυτό έχουμε ένα χρόνο και έχουμε μια βεβαιότητα. Είπαν θα ξαναπροχωρήσει, μακάρι να προχωρήσει, να δούμε τι θα γίνει.
0: Εκεί τολμώ να πω ότι εκεί μπορεί να θέλατε και 20 και 25 άτομα να είχατε, θα τα απασχολούσατε.
1: Εμείς είχαμε 17.
0: 17, ορίστε.
1: Είχαμε 17 και μερικώς είχαμε λύσει το πρόβλημά μας και εμείς σαν Δήμος, αλλά και της κοινωνίας μας της τοπικής για το πρόβλημα της εργασίας. Δεν είναι ότι λύνεις μονομερώς το πρόβλημα του Δήμου. Ενισχύεις την τοπική σου κοινωνία, γιατί ο κόσμος ζει, εργάζεται στο Δήμο, οπότε υπάρχει μια κινητικότητα και ένα πρόβλημα οικονομικό και δημογραφικό μερικώς λύνεται. Με την μείωση των ανθρώπων που μπορούμε να πάρουμε, δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα, ούτε τα δικά μας, ούτε της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλο αυτό τώρα λέτε... Εντάξει, το παλεύετε, φαντάζομαι. Δηλαδή,
1: το παλεύουμε, προσπαθούμε.
0: Δεν είστε καινούργοι σε όλο αυτό, άρα ξέρετε ανά πάσα στιγμή, νομίζω σχεδόν και το κάθε πρόβλημα που προκαλείτε το ξέρετε.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Ισχύει, ξέρουμε τι να περιμένουμε για κάθε εποχή, για κάθε περίοδο, για κάθε χρονική περίοδο που είναι να έρθει, κάνουμε προγραμματισμό νωρίτερα. Ναι. Αλλά όταν είναι οι χρηματοδοτήσεις συνεχώς λιγότερες

0: τα προγράμματα που μπορείς να εκμεταλλευτείς για να έχεις προσωπικό να λύσεις τα προβλήματά σου ακόμα λιγότερα, το πρόβλημα μεγαλώνει. Αντί να πηγαίνουμε σε μια καλύτερη κατάσταση, πηγαίνουμε σε χειρότερη κατάσταση.
1: Κύριε Νταούτη, άρα λοιπόν τώρα να έρθω και λίγο στον απολογισμό, γιατί αυτό είναι. Είπατε πριν και για τα οικονομικά, που και αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Άκουσα όμως, γιατί είστε και υπεύθυνοι σε όλα αυτά και φαντάζομαι ότι έχετε μια καθημερινή συνεργασία με τον Δήμαρχο και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έτσι, για τα οικονομικά. Άκουσα όμως τον Δήμαρχο να λέει, ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα και το Δήμαρχο Καστοριάς να το ανακοινώνει ότι μηδενίστηκε όλη αυτή η υπόθεση χρεών που υπήρχε και στο Δήμο Καστοριάς, που είναι πολύ μεγαλύτερος Δήμος και με πιο πολλές υποχρεώσεις. Νοικοκυρεύτηκε η κατάσταση και στον Δήμο σας. Λέει ο Δήμαρχος ότι δεν χρωστάμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλο ζήτημα, νομίζω, έτσι.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Και δεν έρχεται μια κυβέρνηση και λέει: τι θέλετε εσείς, 3 εκατομμύρια, πάρτε τα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Εμείς δεν χρειάστηκε να μπούμε στη διαδικασία που μπήκε ο Δήμος Άργους Οριστικού και ο Δήμος Καστοριάς.
1: Με τα ληξιπρόθεσμα, λέτε.
0: Ναι. Ήμασταν ήδη τακτοποιημένοι, θα το θέσω έτσι. Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι γνωρίζετε και το έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, και ο Δήμαρχος το επαναλαμβάνει και το λέει κάθε φορά που ανακοινώνει κάτι ή κάνει απολογισμό του Δήμου μας, ότι είμαστε, αν όχι ο πιο τακτοποιημένος, από τους πιο τακτοποιημένους δήμους της Ελλάδος. Έχουμε πολύ λίγα έσοδα και είμαστε τακτοποιημένοι στο 100%. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση, δεν έχουμε καμία οφειλή και δεν έχουμε ανθρώπους...
1: Δανεισμούς.
0: Δεν έχουμε κανένα δανεισμό.
1: Ξέρετε, κάποιοι λένε ότι είμαστε τακτοποιημένοι και δεν πάνε, παίρνουν δάνεια και λένε τακτοποιημένοι.
0: Όχι. Δεν υπάρχει κανένας δανεισμός στο Δήμο Νεστορίου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία υποχρέωση ληξιπρόθεσμη, ούτε υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή προσπαθούμε να φτάνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Μπορεί αυτό να ακούγεται για κάποιους λάθος, γιατί δεν βοηθάς όσο θα μπορούσες ή δεν κάνεις τα έργα που θα μπορούσες και τι σε απασχολεί αν χρωστάς τη ΔΕΗ ή τον έναν τον άλλον. Δεν επιθυμούμε να έχουμε τέτοιες υποχρεώσεις.
1: Δεν θέλετε να έχετε ανοίγματα τέτοια.
0: Ο Δήμαρχος εξ αρχής από το 19 που αναλάβαμε είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να μεταφέρει υποχρεώσεις, δεν επιθυμεί να κατηγορείται ότι ο Δήμος δεν είναι τακτοποιημένος. Οπότε φροντίζει πρώτα αυτός, γιατί όλα ξεκινάνε από τον Δήμαρχο.
1: Τον απασχολεί πάντως αυτό λίγο παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή, μάλλον.
0: Τον απασχολεί πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν θέλει να
0: το
1: αφήσει...
0: έχει πάρα πολύ ψηλά στην ιεραρχία αυτών που θέλει να κάνει και να αφήσει.
1: Να έχει ένα καθαρό ταμείο νοικοκυρεμένο, να γνωρίζουν οι νεστορίτες, μάλλον οι δημότες όλου του Δήμου, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι που αφήνω χρέη κάνω. Άρα και μετά δεν θα αφήσετε χρέη, λέτε.
0: Δεν, εννοείται.
1: Για την επόμενη διοίκηση αυτοδιοικητική.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε υποχρεώσεις στις συνεργάτες μας.
1: Ναι, δεν υπάρχει συνέχεια όμως.
0: Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Κάποτε, μπορεί τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι να είχαν τη δυνατότητα να περιμένουν τους Δήμους για να πληρωθούν. Τώρα κανένας δεν έχει τη δυνατότητα αυτή. Οι συνεργάτες μας, εάν δεν πληρωθούν άμεσα, δεν μπορούν και αυτοί να ανταπεξέλθουν στις δουλειές τους. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι εντάξει με όλους για να έχουμε και σωστούς συνεργάτες.
1: Ωραία.
0: Και σωστές συνεργασίες.
1: Άρα λοιπόν η εικόνα είναι καθαρή, λέτε, έτσι, στα οικονομικά.
0: Καθαρότατη.
1: Είπατε για κάτι πολύ σημαντικό, προμηθευτές, δηλαδή πληρώνονται γρήγορα. Αυτό, ξέρετε, είναι τεράστιο θέμα.
0: Πληρώνονται γρήγορα στο
1: πρόβλημα...
0: αναμενόμενο ενός Δήμου. Τώρα δεν μπορεί να πληρωθεί την άλλη μέρα, το κατανοούμε αυτό.
1: Εδώ μιλάμε ότι περνούσαν μήνες και περνάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Όχι, προσπαθούμε να είμαστε εντάξει όλα.
1: Ωραία. Και για να κλείσουμε, ένα, δύο, δεν ξέρω, παρεμβάσεις, έργα. Είμαστε σε κάτι μπροστά, είναι κάτι που πρέπει να ανακοινωθεί ή έχουμε κάποιο πρόβλημα, να μένουμε κάτι. Δεν σας ρωτώ για φράγμα Νεστορίου εσάς.
0: Όχι, όχι. Αυτά θα σας τα πει ο Δήμαρχος. Όπως και την πλήρη ανάλυση με το τι συζητάει με τον Περιφερειάρχη. Εγώ θα σας πω ότι είναι σε συζητήσεις και με τα Υπουργεία και με την Περιφέρεια για να προχωρήσουν και να ενταχθούν αρκετά έργα στο Δήμο μας.
1: Καινούργια τώρα για
0: καινούργια, για καινούργιες καινούργιες εντάξεις, για καινούργια έργα τα οποία δεν έχει ξανασυζητήσει εδώ μαζί σας.
1: Τα πάτε καλά με τον Περιφερειάρχη?
0: Ναι,
1: υπάρχει καλή συνεργασία.
0: Όλα καλά.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία,
0: όλα
1: ωραία.
0: Πάνε μια χαρά. Έχουν συνεργασία, συναντιούνται, συζητάνε, βλέπουν τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε.
1: Γιατί και ο Περιφερειάρχης είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος. Δηλαδή,
0: φυσικά.
1: Θέλω να σας πω ότι μπορεί και δεν μπαίνουν θέματα κομμάτων. Έτσι. Μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί ένας Πασόκ, άλλος Νουδού, δεν έχει τέτοια.
0: Όχι, όχι. Ο
1: Περιφερειάρχης φαίνεται ότι είναι και μεθοδικός. Δηλαδή θέλει κάτι ο Κοσλόπουλος. Μαθαίνω και προχθές ήταν εκεί στο γραφείο, συζητούσαν. Ανοιχτός είναι. Ξέρετε, καλό. Είναι μια εποχή. Και αυτό το αναγνωρίζω στους τρεις δημάρχους και στον Περιφερειάρχη, όχι σε άλλους συνεργάτες, γιατί αυτοί τα μπερδεύουν λίγο και τα κάνουν και χάλια. Βλέπω οι τρεις δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης Και η Αντωνίου ίσως μέσα, υπάρχει ένα καλό κλίμα.
0: Ισχύει.
1: Δεν το είχαμε στο παρελθόν. Είστε και εσείς έμπειροι, το ξέρετε. Ισχύει, δεν ήταν πάντα έτσι.
0: Ναι, ναι, υπάρχει απόλυτη συνεργασία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Απόλυτη συνεργασία, γιατί ο Δήμαρχος και όλες τις προσπάθειες που κάνει με τα Υπουργεία για να βγάλει κάποιες χρηματοδοτήσεις, κάποια έργα να ενταχθούν, όντως υπάρχει συνεργασία με την κυρία Αντωνίου. Φαίνεται αυτό, βγαίνει προς τα έξω και το ίδιο ισχύει και με τον Περιφερειάρχη.
1: Ήταν μαζί, το ίδιο και με τον Περιφερειάρχη. Καλό αυτό, έτσι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ θα ευχηθώ καλό καλοκαίρι, δύναμη, κουράγιο. Θα σας δούμε 4 του μηνός και 5 στην εκδήλωση.
0: Σε αυτό το διήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε,
0: να
1: πάρα, πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Τις ευχές λοιπόν σε όλους. Και λέει κάποιος εδώ τώρα, καλά, δεν θα τη ρωτήσεις για την επόμενη φορά αν θα είναι υποψήφια.
0: Δεν μπορώ. Είναι 2 χρόνια μέχρι την επόμενη φορά. Από ό,τι βλέπουμε, ακούγονται πολλά, γίνονται πολλά. Εγώ θα αφήσω ένα παραθυράκι.
1: Δεν είναι πολλά. Δεν ακούμε πολλά. Ναι. Έχω ακούσει Λίτσα Προυσανίδου.
0: Σωστά.
1: Έχω ακούσει, μου έλεγε ο κύριος Βανόπουλος, του λέω, θα κάνεις ψηφοδέλτιο, έχεις. Ναι, λέει. Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, κανέναν άλλον δεν ακούω. Δεν ακούω άλλον.
0: Θα ακούσουμε. Θεωρώ θα ακούσουμε πάνω από άλλους 2. Η δική μου εκτίμηση.
1: Άλλους 2.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Άλλους 2.
0: Ναι, αν μείνουν οι 2 αυτοί υποψήφοι, ένας με 2 ακόμα θα ανακοινωθούν.
1: Αλήθεια λέτε?
0: Έτσι πιστεύω.
1: Νομίζω, με έλεγε ο Βανόπουλος, ότι αποκλείεται πάνω από 2 να είμαστε. Γιατί αυτό?
0: Ήμασταν 3 με το Κουκουέ, 4 στις προηγούμενες εκλογές.
1: Εντάξει, ναι, και...
0: που υπήρχε μια άλλη συνθήκη, δηλαδή, με τον κύριο Κοσλιόπουλο.
1: Μπορεί να γίνουν 4 ψηφοδέλτια.
0: Εγώ πιστεύω θα είναι τουλάχιστον 3.
1: Τουλάχιστον 3.
0: Ναι.
1: Κοσλιόπουλος θα είναι.
0: Από ό,τι λέει όχι.
1: Από ό,τι λέει όχι.
0: Ισχυρίζεται και λέει μέχρι και σήμερα όχι.
1: Εσείς σκέφτεστε να κάνετε ψηφοδέλτιο, παρά να είστε επικεφαλής εσείς, ας πούμε. Είναι κάτι που
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι
1: να...
0: κάτι που το αποκλείουμε τελείως, γιατί έχουμε 2 χρόνια ακόμα μέχρι να.
1: Ενώ δηλαδή να φτιάξετε δικό σας ψηφοδέλτιο.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι, είμαι υποψήφια δήμαρχος.
1: Να είστε υποψήφια δήμαρχος.
0: Πιο...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτε δεν αποκλείεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε 2,5 χρόνια θητείας. Για να
1: ναι, βέβαια, βέβαια, σωστά, σωστά.
0: Και 2 χρόνια και για τις εκλογές.
1: Και έχετε χρόνο να τα σκεφτείτε και να τα υπολογίσετε όλα αυτά.
0: Σωστά.
1: Παράδειγμα, για να πάρετε απόφαση να είστε υποψήφοι εσείς, θα παίξει ρόλο αν θα είναι ο Νίκος, η Λίτσα, ο Χρήστος?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι καθαρά προσωπικές αποφάσεις αυτές. Δεν νομίζω να επηρεάζονται.
1: Τώρα, είδατε, εγώ πάντα διεισδύω, όχι με πονηριά. Εγώ τα βάζω ανοιχτά τα ερωτήματα.
0: Σωστά.
1: Είναι κάποια απόφαση που θα πάρει η Ιωάννα ή θα πάρει σε συνεργασία με τον Χρήστο, τον Κοσλιόπουλο ή με άλλους?
0: Όχι, εγώ σαν Ιωάννα θα αποφασίσω πρώτα μόνη μου.
1: Σωστό.
0: Το τι θέλω να κάνω. Το αν οι συνεργάτες που είμαστε τώρα μαζί, μαζί και ο Δήμαρχος, γιατί είμαι μαζί του από το 2013. Από το 2010 εκλέγομαι με τον Δήμαρχο.
1: Έτσι. Και σας εμπιστεύετε έτσι για τις δημαρχίες και όλα αυτά.
0: Σωστά, σωστά. Έχουμε μια συνεργασία τόσων χρόνων. Εάν ο Δήμαρχος θα με υποστηρίξει σε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο, ή αν θα μου πει ναι, καλά θα κάνεις, είναι η δεύτερη συζήτηση. Η πρώτη συζήτηση είναι αυτή που πρέπει να πάρω εγώ απόφαση αν θα
1: πολύ ωραία.
0: Είμαι υποψήφια και εντάξει, μετά να συνεχίσει το όλο θέμα.
1: Λοιπόν, ωραία. Με ειδησούλες ο επίλογός μας, έτσι, για κάποιους, αλλά εγώ, ξέρετε, δεν τα κρατώ αυτά για εκπλήξεις. Εγώ ρωτώ ευθέως, μας ξέρετε όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά πάρα πολλά χρόνια. Φέτος η εκπομπή μας κλείνει 36 χρόνια, ήταν καλοκαίρι του 90. Λέω λοιπόν ότι δεν το βάζω πονηρά, κύριε Νταούτη. Δηλαδή τα ερωτήματα τα θέτω ανοιχτά και χαίρομαι γιατί και εσείς είστε ένας άνθρωπος που απαντάτε. Δεν έχετε το κόμπλεξ, α όχι μάμου μου και τα λοιπά, όχι δεν ξέρω, θα δω και θα μου πούνε. Λέτε λοιπόν, είμαι εδώ, προετοιμάζομαι, σκέπτομαι, θα αποφασίσω, μου είπατε.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη
0: καλά.
1: Και καλό
0: ευχαριστώ
1: καλοκαίρι.
0: Πολύ.
1: Σας εύχομαι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι. Ναι, αποκαλυπτική, κυρία Νταούτη. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Απέναντί μου να έχω πάντοτε ανθρώπους που, ξέρετε, δεν έχουν το κόμπλεξ να σκεφτούν ποιος, τι, πού. Τώρα μου έλεγε ο Νίκος Βανόπουλος, λέει, δεν θα είμαστε παραπάνω από 2. Γιατί, βρε Νίκο, να μην είσαι. Εσύ θα κάνεις ψηφοδέλτιο, Νίκο Βανόπουλε. Μπορεί να μην κάνεις, μπορεί να μην είσαι απ' έξω. Μπορεί να δούμε, ας πούμε, τη Λίτσα, την Ιωάννα και έναν ακόμα, Χρήστο, ας πούμε. Δεν ξέρω ο Χρήστος αν θα κάνει. Μπορεί να είναι ο Κοσλιόπουλος, αλλά ένας Χρήστος. Θα είναι άλλος Χρήστος. Μπορεί να δούμε τελικά μόνο 2 ψηφοδέλτια. Ιωάννα και Λίτσα. Κανείς δεν ξέρει. Είδατε τι ωραία. Λοιπόν, τώρα. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Έχω πει όμως ότι έχει σημασία να θυμίσω κάτι. Να θυμίσουμε, ναι, ναι, σωστά. Να θυμίσουμε ότι για να περάσετε ΚΤΕΟ θα πάτε Ότο Βυζιών. Εκεί θα βρείτε Γιώργο Παϊούρη. Έτσι, εγγυημένη κατάσταση. Πολύ γρήγορος ο έλεγχός σας. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Μην το ξεχνάμε. Κουφώματα, πόρτες, παράθυρα. Εάν θέλετε να πάτε σε συνεργείο στην Καστοριά, άλλωστε έρχεται όλη η Δυτική Μακεδονία εδώ, θα πάτε στους αδερφούς Χατζηγιάννη στην Χλόη. Ταυτοχρόνως, έλεγα πριν από μερικές μέρες, και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο, οι εκπλήξεις υπήρχαν και υπάρχουν. Έχουμε τα Πέπκο στην Καστοριά που έχουν ανοίξει στην Χλόη. Είναι μια αλυσίδα Ιαννικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με τιμές έκπληξη σε πάρα πολλά είδη ένδυσης, υπόδυσης, διακόσμησης και σπιτιού. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, από 26 Μαΐου έχουμε το καινούργιο αυτό κατάστημα στην Χλόη με πάρα πολλές εκπλήξεις, και να πω κιόλας, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα, είναι πάνω από 50, παιδική, γυναικεία, ανδρική ένδυση, υπόδυση, παιχνίδια, είδη διακόσμηση σπιτιού, πάρα πολλές εκπλήξεις στο κατάστημα Πέπκο, το οποίο βρίσκεται στην Χλόη στην Καστοριά. Φτάσαμε στο τέλος. Έχω πει σήμερα να είστε μαζί μας, παρακαλώ, και για το επόμενο 2-3 ώρες που θα είναι η ενημέρωση από όλα αυτά που έχουμε από τον Alpha Radio στην Αθήνα. Εμείς όμως σήμερα μετά τις 3 θα το δείτε αυτό, θα το ακούσετε, και τα ξημερώματα όσοι ήσασταν μαζί μας το καταλάβατε. Έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον βασιλιά της pop που σαν σήμερα 25 έκτου του 9 μας αποχαιρέτησε ο Michael Jackson. Εμείς κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Μάικλ. Όλη μέρα έχουμε Μάικλ. Ακούμε σπάνια τραγούδια, ακούμε τις μεγάλες επιτυχίες του, ακούμε μοναδικές στιγμές από το ξεκίνημα αυτής της φανταστικής πορείας που είχε το μοναδικό αυτό ταλέντο που θα κάνουμε πολλούς αιώνες. Εμείς δεν θα είμαστε εδώ να δούμε κάποιον ή κάποια σαν κι αυτόν. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, είναι ο πρώτος σε πωλήσεις όλων των εποχών. Δεν υπάρχει άλλος, κανένας, ούτε συγκρότημα, κανένας. Είναι ο μοναδικός με τόσες πωλήσεις. Εμείς στο αφιέρωμα αυτό που ετοιμάσαμε, και θα κάνουμε κι άλλα πολλά μετά τις 3 να είστε μαζί μας στους 94,7 για να ακούσετε απίθανα πράγματα μουσικά που σας έχουμε από άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει, αλλά και τραγούδια που είναι ακυκλοφόρητα και τα ακούτε μόνο από εμάς. Θα σας αποχαιρετήσω με 2 τραγούδια. Ένα είναι το Smile. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι του Μάικλ. Δεν είναι του Μάικλ. Το έχει ερμηνεύσει ο Nat King Cole, απίστευτος, που επηρέασε τον Τζάκσον. Όμως, οι μεγάλοι θυμούνται τι σημαίνει smile. Charlie Chaplin και τα λοιπά. Απίστευτα πράγματα. Και μετά θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από το Thriller και θα πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, αυτά. Θα είμαστε αύριο μαζί. Θέλω να δώσετε μεγάλη σημασία σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που λέγεται Smile. Τιμούμε τον βασιλιά της pop με πολλά τραγούδια και σήμερα.

0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Νίκος Μαρκοβίτης από την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Νίκο, που σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Κωνσταντινούπολη.
1: Για πες μου, τι αίσθηση δημιούργησε στην Τουρκία, αντιπολίτευση και στα ΜΜΕ αυτή η αναφορά του Τραμπ για πολλωστή φορά φιλικός, αδερφικός με τον Ερντογάν, αλλά και οι υποσχέσεις ότι θα δώσει κάτι καλό στην Τουρκία?
2: Τα πρώτα σημάδια, Γιάννη, αυτό που βλέπουμε και αυτό που παρουσιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι ένας ενθουσιασμός και μια χαρά για τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου που έγινε στο Λευκό Οίκο για το πιο πώς θα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε λίγες μέρες στην Άγκυρα και ποια θα... Τι περιμένουμε στην ουσία, τι περιμένει η Άγκυρα? Να σου πω χαρακτηριστικά ότι τίτλοι των τουρκικών μέσων λένε ότι υπάρχει σημάδι από ό,τι είπα για τους κινητήρες, για τα μαχητικά καν, αλλά και επίσης γίνεται αυτό το ερώτημα, η συζήτηση για τα F-35.
1: Ναι.
2: Θα προχωρήσει η συζήτηση ή θα μείνουμε στην παρούσα κατάσταση?
1: Για τους κινητήρες της General Electric είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δοθούν για το τουρκικό μαχητικό, το ΚΑΝ. Είχε γραφτεί και πριν, δηλαδή. Μάλλον θα γίνει, αλλά για τα F-35 δεν ξέρω.
2: Μιλάμε για μια επένδυση περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα. Ενώ προηγουμένως, για να θυμίσουμε ότι πριν από καιρό ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, Χακάν Φιντάν, έλεγε ότι τα συγκεκριμένα μαχητικά δεν είναι τα ιδανικά, δεν είναι τόσο καλά. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι λειτουργεί ως μια δίωδος, μια διέξοδος για την Τουρκία,
1: ναι,
2: για την λύση.
1: Ναι. Να πάρουν τους κινητήρες δηλαδή και να αφήσουν λίγο στην άκρη τα F-35. Βέβαια, υπάρχει και το ελληνικό λόμπι και το αμερικανο-εβραϊκό στις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιδρά ειδικά για τα F-35.
2: Είδαμε τι είπαν και οι ελληνοαμερικανοί βουλευτές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε προς στιγμής είναι ότι περιμένουμε τις επίσημες αντιδράσεις, αλλά και στην τελική να δούμε ποια θα είναι στην πράξη, ποια θα κάνει στην πράξη ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί υπάρχει μεγάλη απόκληση στις πράξεις και στα λόγια του Αμερικανού Πρόεδρου. Δηλαδή έχουμε δει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι συναλλακτικοί ηγέτες. Μπορεί τη μία μέρα να λένε Α, την επόμενη να λένε Β. Οπότε μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Κανείς δεν ξέρει, επομένως, και σωστό είναι αυτό που λες. Να θυμίσουμε απλώς ότι στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, παρότι έλεγε καλά λόγια για τον ηγέτη της γείτονος, οικονομικά σχεδόν τη στραγγάλισε την Τουρκία.
2: Σωστό. Και οικονομικά αυτή η κατάσταση συνεχίζει να υπάρχει στην Τουρκία. Να σας πω ότι ο πληθωρισμός είναι αυξημένος, η οικονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και βλέπουμε ότι οι πιέσεις είναι πραγματικά πολυεπίπεδες στη χώρα. Οπότε θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε ποια θα είναι τα πραγματικά, με τι θα έρθει ο καλάθι του Αμερικανός Πρόεδρος στις επόμενες μέρες.
1: Σωστά. Πάντως, από αυτή την εκπομπή και συνομιλώντας και μαζί σου παλιότερα, είχαμε εκφράσει φόβο μήπως ο Τραμπ αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό να το κάνει από την Άγκυρα, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί ο Τραμπ, αυτό τον του εξουσιαστή, εν πάση περιπτώσει, να πει κοιτάξτε τώρα, λύστε τα εκεί, χωρίστε τη θάλασσα, βγάλτε πετρέλαιο και τα λοιπά, πιο καστελόριζο, και δηλαδή μία συμπεριφορά η οποία νομίζω, αν υποτεθεί ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία εκ μέρους του, που για τη χώρα μας είναι επίφοβη, έχω την αίσθηση.
2: Mm-hmm. Όπως δήλωσε και ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μία συνάντηση των δύο ανδρών. Τώρα στη συνάντηση είναι όντως ερωτηματικό το τι θα λεχθεί, αλλά όπως έχουμε δει και στην πράξη, ότι είναι και οι δυο τους απρόβλεπτοι. Δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε πραγματικά το οτιδήποτε. Αλλά επίσης, για να έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Τούρκο πρόεδρο, ότι τον παρομοίασε, το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, τον παρομοίασε με τον Κινέζο πρόεδρο, με τον Σι Τζινπίνγκ, με τον Ρώσο, και ότι όλοι συνεργάστηκαν στον τομέα του πολέμου στο Ιράν. Οπότε βλέπουμε μια παρομοίωση αυτών των ηγετών στα μάτια του Αμερικανού Πρόεδρου. Οπότε δεν είναι απίθανο να συζητηθούν και ελληνοτουρκικά ζητήματα εκτός από το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.
1: Πάντως αυτό ήταν αναβάθμιση του ρόλου του ίδιου του Ερντογάν, να είναι ισοϋψής με τον Σι Τζινπίνγκ ή τον Πούτιν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων τα συνηθίζει αυτά ο Τραμπ. Θα ήθελα να τελειώσουμε με κάτι άλλο. Εντάξει, οι υμνοδίες προς τον Ερντογάν και την Τουρκία, αλλά υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι σχέσεις, όχι απλώς τεταμένες αυτή τη στιγμή, Τουρκίας και Ισραήλ, και δεν ξέρω ποια θα είναι και η αντίδραση του εβραϊκού λόμπι στην Αμερική εν ώψη και της συνάντησης στην Άγκυρα.
2: Μέχρι στιγμής και με αυτά που έχουν λεχθεί, είναι ότι βλέπουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι ένας πολύ καλός μου φίλος και ότι με έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες στιγμές.
1: Ναι.
2: Άρα βλέπουμε ότι κάπως έχει ελεγχθεί αυτή η έξαρση, αυτή η ρητορική έξαρση, με συγχωρείτε, έναντι του Ισραήλ στην περίοδο του πολέμου. Οπότε ο παράγοντας Ισραήλ πραγματικά είναι πολύ σημαντικός και βλέπουμε ότι έχει σαν να έχει μπει μια ανάπαυλα, μια ανωτελεία.
1: Σωστά, σωστά.
2: Σε αυτή τη σχέση.
1: Να δούμε λοιπόν, ναι, εν ώψη της συνάντησης της διάσκεψης του ΝΑΤΟ, τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να δώσεις φιλιά στο Βόσπορο.
2: Εγώ, να είσαι καλά, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, το σηματάκι του σταθμού και μετά θα έχουμε ελπίζω να έχουμε στη γραμμή μας τον Θωμά Μόσχο, ο οποίος είναι ο τομεάρχης στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ λέω. Βλέπεις, έχει συνηθίσει τόσα χρόνια τον Τσίπρα. Στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι τομεάρχης στον γεωργικό κτηνοτροφικό τομέα. Να δούμε τι θα μας πει αυτός ο πολύ ενδιαφέρον νέος άνθρωπος.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και περιμένουμε να βρούμε στη γραμμή τον Θωμά Μόσχο και εισαγωγικά να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Με αυτό θα τον υποδεχτούμε.

έχουμε το Θωμά Μόσχος σε 10 λεπτά από ό,τι μας είπε, γιατί είναι απασχολημένος. Ελπίζω να ανταποκριθεί τελικά και να συζητήσουμε μαζί του ορισμένα πράγματα.

0: Αυτό είναι το Σαν Μιχέλε του Θανάση Παύλου Κωνσταντίνου, περιμένοντας το Θωμά Μόσχο. Μερικά άλλα θεματάκια. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που αντιδρά στο να γίνουν νέες ιδιωτικές νομικές σχολές. Επί της ουσίας, δεν έχουν άδικο είτε δημόσιες, τα δημόσια πανεπιστήμια, είτε ιδιωτικές νομικές σχολές. Τι παράγουν? Παράγουν ανθρώπους που θα τους ονόμαζα ένα δικηγορικό προλεταριάτο. Είναι πάρα πολύ. Βέβαια, όταν τελειώνεις τη νομική, μπορείς να πας στο δικαστικό σώμα, να γίνεις δημοσιογράφος. Καλή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα τεράστιο αυτό και συνδέεται και άμεσα, αν θέλετε, όχι ειδικά για τις νομικές σχολές, με την εξαγγελία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις πανελλαδικές, ότι θα καταργηθούν και τα λοιπά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει επιτέλους η χώρα να δει ποιες σχολές παράγουν τι, παράγουν εντός εισαγωγικών. Βγαίνουν πτυχιούχοι και τι κάνουν τα πτυχία? Τα κάνουν κορνίζα και οι άνθρωποι γίνονται, δουλεύουν στα εστιατόρια, δουλεύουν το καλοκαίρι για να βγάλουν τα προστοζήν. Ναι, οι άνθρωποι. Πρέπει να συνδεθεί, αν θέλετε, η μάθηση στα πανεπιστήμια και με την οικονομική δυναμική του τόπου. Περιμένοντας το Θωμά Μόσχο, που είναι ένας πετυχημένος κτηνοτρόφος, σας υπενθυμίζω κάτι που λέγαμε πριν από 2-3 μέρες για την κατάσταση στην Αυστρία, όπου υπάρχουν 70 σχολές σε όλη τη χώρα για παιδιά που θέλουν να γίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ένα παράδειγμα λέω, τι θα μπορούσε να σκεφτεί ένα κόμμα, τι να προγραμματίσει, αλλά όχι στον αέρα να πει δύο λόγια ο τάδε τομεάρχης του τάδε κόμματος, αλλά επί της ουσίας να είναι μια επεξεργασμένη πρόταση, και όχι μόνο για την γεωργία και την κτηνοτροφία, και για άλλες δουλειές. Υπήρξαν τα ΕΠΑΛ, υπάρχουν σχολές ιδιωτικές για φυσικοθεραπευτές και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να μπεις στο πανεπιστήμιο να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος ή πολιτικός μηχανικός σε κορεσμένα επαγγέλματα. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Στη διπλανή μας χώρα, την άλλη γείτονα, την Ιταλία, ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Σκάνδαλο, σάλος έγινε, μετά τις δηλώσεις του ανεκδίγητου εκείνου γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ και αποκάλυψε, ισχυρίστηκε μάλλον, ότι από την Ιταλία πένταξαν χιλιάδες αεροπλάνα πολεμικά των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Ενώ ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τη Μελόνι ότι δεν επέτρεψε στα αμερικάνικα αεροπλάνα να περάσουν από εκεί για να πάνε στον πόλεμο με το Ιράν. Βέβαια, η Μελόνι αντέδρασε σφοδρότατα και διέψευσε τον Ρούτε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να δουν επιτέλους τι γίνεται, να πούνε δηλαδή. Τέλος πάντων, το πιο σημαντικό για μας, να το ξαναπώ, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τώρα μέσα στον Ιούλιο, και να δούμε τι θα δώσει στην Τουρκία αυτός ο περίφημος Ντόναλντ Τραμπ, και αν θα υπάρξει και νήξη στις κουβέντες που θα κάνει με τον Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά. Είναι μείζον θέμα και πρέπει η πολιτεία και εμείς να είμαστε σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση και σε ό,τι αφορά μερικές κουβέντες του αέρα, να το ξαναπώ, που λένε μερικοί εκπρόσωποι νέων κομμάτων, είτε αφορούν το κόμμα Τσίπρα, που είπανε για τη φορολογία του υπερπλούτου και τα λοιπά, με διάφορες ανοησίες που λέγανε και διαψεύστηκαν από άλλους μετά, εκπροσώπους του ίδιου κόμματος. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι δήλωσε ένα βράδυ ο κύριος Κώστας Αλεξάκος, δεν τον ξέρω προσωπικά, και είπε αφήστε τα, αυτά είναι σαν να μην υπόθηκαν. Δηλαδή, ό,τι έλεγε η Αντωνοπούλου και η Κουφονικολάκου, αφήστε τα, είναι σαν να μην υπόθηκαν. Εντάξει, αλλά είστε και καινούργια πρόσωπα, φρέσκα οι περισσότεροι, και δεν μπορεί να λέτε κουβέντες στον αέρα. Το ίδιο Καλά, για το κόμμα της Καριστιανού δεν το συζητώ, που βγήκε εκείνος ο Χρυσανθόπουλος, ο πρέσβης επί τιμή, και είπε ότι θα πάρουμε την Ήμβρο και την Τένεδο και σε ένα μήνα θα κάνουμε και το Κάζους Μπέιλι. Έτσι, αστόχαστα, στον αέρα. Δεν ξέρω αν και αυτός μεθαύριο θα σηκωθεί να φύγει από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ή θα μείνει εκεί και θα έχει αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, ο Θωμάς Μόσχος αργεί και εμείς δράτωμε της ευκαιρίας ή τον έχουμε. Κύριε Μόσχο. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα, καλησπέρα βασικά, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα σε λέω Θωμά, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο ραδιόφωνο κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και αποκτήσαμε μακρόθεν μια προσωπική έτσι συνάφεια, νομίζω, και μου επιτρέπεις, μια και είσαι και μικρότερος, να σε αποκαλώ Θωμά.
1: Εννοείται, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, καταρχήν να σε συγχαρώ για αυτή τη νέα θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική, νευραλγική. Αλήθεια, πώς την υποδέχτηκες? Εσύ φαντάζομαι δεν έκανες καμία κίνηση, απλώς σε πήραν από την Αμαλία, ο ίδιος ο Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος, και σου πρότεινε τη συγκεκριμένη θέση.
1: Δεν έγινε έτσι ακριβώς. Υπήρξαν κάποιες επαφές πριν συνεργάτες του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Κάναμε κάποιες συζητήσεις για το αγροτικό και πώς πρέπει να είναι και τα λοιπά, λόγω και της θεσμικής μου ιδιότητας που είμαι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο που συμμετέχουμε. Μας ρώτησαν πώς θέλουμε να είναι μια αγροτική πολιτική κτλ. Κάναμε τις προτάσεις μας. Μας είπε, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συντελούμε σε αυτό, μας είπε ο κ. Τσίπρας να βρεθούμε από κοντά. Συζητήσαμε.
0: Ναι.
1: Και μας έδωσε τη δυνατότητα, μας είπε, παιδιά, εδώ είμαστε. Άμα θέλετε και μπορείτε να το αναλάβετε και θεωρείτε ότι θα το λύσετε, αναλαμβάνετε το αγροτικό, γράψτε αγροτική πολιτική οι αγρότες για τους αγρότες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει αυτονοήτως ενδιαφέρον. Υπάρχει κάποια ομάδα που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα που θα συζητήσει με εσάς αναλυτικά? Γιατί το να κάνεις ένα πρόγραμμα για τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Θέλω να πω, θα ασχοληθείτε αναλυτικά, όχι μόνο εσείς και η ομάδα σας, αλλά και η ομάδα από το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, στην ουσία είναι η ομάδα που υπήρχε εννοείται στο Ινστιτούτο,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: Αλέξη Τσίπρα. Έχει συνδιαμορφωθεί μια ομάδα,
0: ναι,
1: με τεχνοκράτες και με ανθρώπους της παραγωγής από όλους τους κλάδους, και από την αγροτική, κτηνοτροφική, αλεία, μεταποίηση, εξαγωγές, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα συνδιαμορφώσουμε μαζί μια πολιτική, αλλά θα συμμετέχουμε πλέον ενεργά και εμείς οι αγρότες, δεν θα την έχει αναλάβει άλλος, και την ευθύνη αυτής της πολιτικής την έχουμε οι αγρότες, ας το πούμε έτσι, γιατί εγώ είμαι ο τομεάρχης.
0: Και δεν είσαι απλώς τομεάρχης, ήσουν και πριν και ενεργός συνδικαλιστής, αλλά ταυτόχρονα και βραβευμένος από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό για τη δουλειά σου, γιατί πέρα από τις κινητοποιήσεις και τις εξαγγελίες και τα λοιπά, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειά στο χώρο τους, και ένας από αυτούς είσαι και εσύ με τον αδερφό σου, και ξεκίνησε όλη η ιστορία από τον πατέρα σου, αν δεν απατώμε.
1: Βασικά η πολιτική, αυτό με την πολιτική και με το συνδικαλισμό ξεκίνησε από τον πατέρα μου. Η δικιά μας έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, από τον προ-προ-πάπο.
0: Ναι.
1: Είμαστε πέμπτη γενιά κτηνοτρόφοι εμείς.
0: Ναι.
1: Και βρήκαμε, ας το πούμε, μια κατάθεση από τον πατέρα μας. Δηλαδή βρήκαμε υποδομή, βρήκαμε παραγωγή, τα πάντα. Σπουδάσαμε πάνω στο αντικείμενο και μετά το εξελίξαμε όπως εξελίσσονταν και όλη η αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη.
0: Θέλω να μου πεις ειλικρινά, πέρασε από το μυαλό σου ότι αν κερδίσει ο Τσίπρας, δεν ξέρω, σε αυτές τις εκλογές μου φαίνεται δύσκολο, ή στις επόμενες, να είσαι και υπουργός Γεωργίας, πώς θα σου φαινόταν?
1: Σας είπα και πριν ότι ο σκοπός αυτός είναι στην ουσία, δηλαδή το Υπουργείο να διοικείται από αγρότες, να μην διοικείται από κάποιον που δεν έχει ιδέα από αγροτική παραγωγή και υποτίθεται ότι μας ακούει και υποτίθεται ότι μας καταλαβαίνει και υποτίθεται ότι μας στηρίζει. Και μία από τις απαιτήσεις μας κιόλας ήταν το Υπουργείο να φύγει από την Αθήνα, να μην έρθει έδρα την Αθήνα πλέον, να πάει κάπου αλλού.
0: Συμβολικά αυτό έχει σημασία. Ναι. Ομολογώ πως ναι.
1: Και συμβολικά και πρακτικά. Και πρακτικά, γιατί δεν μπορεί να κατεβαίνουν συνεχώς όλοι στην Αθήνα για μια συνάντηση. Θα πρέπει να είναι ή κάπου στη μέση της Ελλάδας, ή θα πρέπει να είναι κάπου που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή της Ελλάδας, τέλος πάντων, κοντά.
0: Κάτι τελευταίο, Θωμά Μόσχο. να περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο, τον Ιούλιο ή το φθινόπωρο αναλυτικά το πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα, το πρόγραμμα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή να περιμένουμε, γιατί εντάξει, λέμε ορισμένα πράγματα, συζητήσατε κι εσείς, αλλά συγκεκριμένα τι μπορεί να γίνει?
1: Συγκεκριμένα δεν ξέρω να σας πω πότε θα έχουμε τα πρώτα δείγματα. Σιγά σιγά όσο τελειώνουμε τα σημεία, δηλαδή γράφουμε τα σημεία του προγράμματος και τελειώνουμε, θα βγαίνουν και κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Ολοκληρωμένο το πρόγραμμα θα είναι σίγουρα μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι πριν έρθεις, επειδή καθυστέρησε λίγο η επικοινωνία μας, σου είχαμε αφιερώσει το Σαν Μικέλε, το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, απλώς να το ξέρεις. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε και νομίζω θα τα ξαναπούμε και εν το μέλλον. Γεια και χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Θωμάς Μόσχος, το αρχής του κόμματος Τσίπρα, ένας νέος αγρότης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, το λέω για πολλωστή φορά, μαζί με τον αδερφό του και τον πατέρα του, έχουν μια πάρα πολύ καλή επιχείρηση στα αγροτικά κτηνοτροφικά και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ήταν και από τους ανθρώπους που ήταν προτεργάτης της κινητοποίησης των αγροτών. Το θέμα είναι όμως και το κόμμα Τσίπρα και τα υπόλοιπα και το κυβερνών, να δούμε θα παρουσιάσουν κάτι σοβαρό για τον αγροτικό τομέα, διότι όλοι λένε ο πρωτογενής τομέας και ο πρωτογενής τομέας και τα λοιπά. Να δούμε επί της ουσίας, και ο κόσμος δεν είναι ανόητος, μπορεί να καταλάβει σε ποιο από τα προγράμματα διαλαμβάνονται σοβαρά πράγματα, ούτως ώστε να ανθίσει η μαραμένη περιφέρεια, να επιστρέψουν όσο γίνεται νέοι άνθρωποι και να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμη και το τραγούδι που ακούτε λέγεται «Της θάλασσας ο σάλος, ο θόρυβος, η ταραχή» και είναι στη διάλεκτο του Σαλέντο. Υπάρχει σε πάρα πολλές εκτελέσεις από ιταλικά συγκροτήματα, αλλά και αυτό που ακούμε είναι από ένα δικό μας συγκρότημα που λέγεται «Cantistoria».

Λοιπόν, αυτός είπαμε ο τίτλος του τραγουδιού της θάλασσας, ο Σάλος, η Ταραχή. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα δύο ρεπορτάζ. Είναι του Bloomberg το ένα και το άλλο είναι της γνωστής εταιρείας Allianz, που μιλούν για το οικονομικό θαύμα του Νότου, της Νότιας Ευρώπης, δηλαδή Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Ελλάδος. Και διαβάζω τον τίτλο από και Ελλάδος. Και διαβάζω τον τίτλο από την έρευνα της Allianz.

η έκπληξη της Ευρωζώνης, λέει το Allianz. Αφού σημειώνει διάφορα, ακούστε πως κλείνει. Η Νότια Ευρώπη έχει κερδίσει την τελευταία δεκαετία. Έχει κερδίσει, αλλά η επόμενη θα εξαρτηθεί από κάτι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Τα ίδια παλιά εμπόδια ορθώνονται για άλλη μια φορά στην πρόοδο του Νότου. Αυτά τα εμπόδια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η μεγαλύτερη κοινοτομία, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η οικοδόμηση ανάπτυξης που θα εξαρτάται λιγότερο από τον τουρισμό, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και τους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτά τονίζουν οι οικονομολόγοι της Allianz και προσθέτουν. Μένει να φανεί τότε αν θα μιλάμε για ένα πλήρως ενοποιημένο οικονομικό θαύμα, όπως είναι μέχρι στιγμής, και όχι για μια εκλεπτισμένη μακροοικονομική ψευδαίσθηση. Νομίζω είναι σοβαρές παρατηρήσεις και για την υπαρκτή πρόοδο των χωρών του Νότου, μεταξύ των οποίων και της χώρας μας, αλλά και για τους κινδύνους που εγκυμονούν. Επίσης, το Bloomberg σε ένα δικό του σημείωμα λέει: η άλλη όψη του success story της Ελλάδος, η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς. Συγκεκριμένα, γράφει το Bloomberg, η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο προϋπολογισμός της είναι πλεονασματικός και μέχρι το 27 αναμένεται να μην είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή όμως, σημειώνει ο συντάκτης του Bloomberg, ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός, περίπου 18.000 ευρώ, ο μέσος ετήσιος, έτσι, είναι λιγότερο από το μισό του μέσου μισθού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας την Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ και την αγοραστική δύναμη, και με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή οικονομική περιθωριοποίηση. Αυτά δεν είναι λόγια του αέρα, είναι σωστές επισημάνσεις και θυμίζει αυτό που ο Anthony Metro, έτσι, που λεγόταν και παλιά ότι οι αριθμοί ευημερούν. Δεν είναι πλασματική, ούτε είναι κατασκεύασμα της σημερινής κυβέρνησης, αλλά οι άνθρωποι δεν ευημερούν τόσο όσο οι αριθμοί. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να αναφέρω κάτι πριν κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Χειμερινών Κολυμβητών για την θερμική άνεση στα γραφεία, τα επαγγελματικά, εδώ στο σταθμό, σε διάφορες εταιρείες κτλ. Διάβασα ένα ρεπορτάζ, γελάω, αλλά ότι η ρύθμιση των air conditioning στα γραφεία έχει υπάρξει επειδή ήταν ανδροκρατική επιταγή. Δηλαδή, επειδή παλιότερα, πολύ παλιά, οι άνδρες ερχόταν στα γραφεία με τις γραβάτες, τα κουστούμάκια τους κτλ. Γι' αυτό και ήταν στο full τα air conditioning το καλοκαίρι. Αυτοί δεν κρύωναν, αλλά πάγωναν οι γυναίκες, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Γελούσα όταν το διάβασα, αλλά αυτά γράφονται σοβαρά. Δηλαδή ότι και εδώ υπάρχει η ανδροκρατούμενη κοινωνία που επιβάλλει τους όρους της. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και πολύ σοβαρά πράγματα. Τα έχει τεινάξει στον αέρα όλα η πραγματικότητα. Γιατί και οι άντρες στα γραφεία ερχόμαστε με τα μπλουζάκια μας ή με τα πουκάμισα. Και εξαρτάται από τον οργανισμό του καθένα, αν κρυώνει ή όχι, και όχι από το αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θα κλείσουμε με Χειμερινούς Κολυμβητές. Εσείς θα είστε εδώ, γιατί ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήλους και τα άλλα τα παιδιά. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Παιανίας, λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα σε φορτηγό. Προβλήματα και στις εξόδους για Λαμία, στην Αττική Οδό, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην παραλιακή προς Βούλα στο ύψος της Γλυφάδας. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας στην ενδεδειγμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων και σοβαρές ζημιές τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλτσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι ορισμένες σχολικές μονάδες θα μετατραπούν σε κέντρα έκτακτης βοήθειας. Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Περιμένουμε να ακούσουμε δυσάρεστα νέα για επιπλέον νεκρούς και τραυματίες, δήλωσε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες της περιοχής με τους οποίους έχει επικοινωνήσει δεν βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ ανέφερε ότι γίνονται συνεχώς μετασεισμοί. Οι ισχυροί μετασεισμοί δημιουργούν επιπλέον κινδύνους για τις πληγήσεις κοινότητες, αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός. Συνελήφθη ένας 17χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε συνομιλικό του στη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ τουλάχιστον 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Το 17χρονο θύμα τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου και κατέληξε. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 13 προσαγωγές, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Τα κίνητρα της επίθεσης διερευνώνται. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δις ευρώ εναντί στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,243 δις ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της Διεθνούς Διάσκεψης του Κλίματος καταδίκασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Όπως τόνισε, η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια του τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τη στάση ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του Ελληνικών Sports Park. Στον διεθνή χώρο αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απόλυτο χάος. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 11 απόψε για να μετρήσει σε Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάου ακτήλε φαντοστού στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Πιστεύω στα γκάλοπ. Το τελευταίο γκάλοπ της interview έδωσε 28,1 στη Νέα Δημοκρατία, 14,5 στο Τσίπρα, 12,3 στο Πασόκ και 5,4 στην Καριστιανού. Πιστεύω στα γκάλοπ. Την ίδια ακριβώς περίοδο έγινε γκάλοπ από τη Real Pulse, η οποία έδωσε 28,3 στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είμαστε κοντά. Στο Τσίπρα 21,4. Οι προηγούμενοι είχαν δώσει 14,5. Στο Πασόκ 9,9. Οι προηγούμενοι είχαν δώσει 12,3. Και στην Καριστιανού 12%, ενώ οι προηγούμενοι 5,4. Όμως πιστεύουμε όλοι στα γκάλουπ. Τώρα να πεις πως μπορεί να πιστεύεις τόσο αντιφατικές μετρήσεις, πρέπει να πιστεύεις, γιατί αλλιώς σου κάνουν μήνυση. Εμείς είμαστε εδώ ήρεμοι, ήρεμοι, ο Σταμάτης Καρλούτσος, η Αφροδίτη Τσιμίτη, η Χριστίνα Μούγη, ο Βαγγέλης Περής. Ο πρώτος ρυθμίζει τον ήχο, η δεύτερη έχει τη μουσική επιμέλεια, η τρίτη έχει ταχυδικά και ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι συνεχίζεται η επιδρομή των λαγοκέφαλων. Οι The Morning Reporter πλέον τους ανακαλύπτουν παντού. Μετά το φανταστικό εκείνο λαγοκέφαλο που παρουσιάσαμε χτες, ο οποίος είχε δαγκώσει ένα φάντασμα στην ονειρική Βάρκιζα, έχουμε ένα νέο φανταστικό γεγονός. Μία κυρία, που δεν λένε όμως το όνομά της γιατί είναι διακριτική, επίσης πήγε σε ένα άγνωστο νοσοκομείο, γιατί έβαλε στο φανταστικό τηγάνι της ένα δράκο. Συγγνώμη, θέλω να πω ένα λαγοκέφαλο.
5: Ξέχασε να πει στην πεθερά του τι ψάρι έπιασε και εκείνη το μαγείρεψε και κατέληξε στο νοσοκομείο μαζί με την κόρη της και το εγγόνι της. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη, αφού η πεθερά του ψαρά δεν ήξερε ότι μαγειρεύει τον τοξικό και επικίνδυνο για την υγεία λαγοκέφαλο. Ο γαμπρός της ηλικιωμένης είχε πιάσει τις προηγούμενες μέρες το ψάρι και το έβαλε στην κατάψυξη για να το στείλει κάποια στιγμή για εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως πρόκειται για το συγκεκριμένο είδος. Παρέλειψε όμως να ενημερώσει τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι, ανοίγοντας την κατάψυξη, η πεθερά του βρήκε το λαγοκέφαλο και σκέφτηκε πως ψαράκι για μεσημεριανό είναι ό,τι καλύτερο και ξεκίνησε να το μαγειρεύει. Όταν το φαγητό ήταν έτοιμο, κάθισε στο τραπέζι με την κόρη και το εγγονάκι της και φάγανε. Λίγο αργότερα, κατέληξαν στο παγνί.
4: Όλη αυτή η είδηση είναι, σας έλεγα, δράκος, όχι λαγοκέφαλος. Ο καθένας βγαίνει τώρα και λέει μια τέτοια ιστορία, χωρίς καμία, μα καμία απόδειξη. Η απόδειξη που έχουν είναι ένας λαγοκέφαλος που δαγκώνει μια κοκακόλα.
6: Ανοίξτε τα βιβλία, μαζί απόψε γράφουμε μαγείρισμα.
4: Σε λίγο να δείτε, θα έχουμε μαγείρες που θα λένε πώς να τηγανίσετε τον λαγοκέφαλο.

0: Έχετε δίκιο, ο Γιάννης Χαρούλης είναι. Βέβαια, ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνο πράγμα, έτσι. Και γι' αυτό κάναμε έρευνα, σοβαρή έρευνα. Βρήκαμε στο Instagram, σε όλα τα social, ανθρώπους που μιλάνε ως υπεύθυνοι για τους λαγοκέφαλους. Βάλαμε τον ένα δίπλα στον άλλο. Ειδού το αποτέλεσμα, τι μας λένε ότι είναι ο λαγοκέφαλος.
1: Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, αν και δεν είναι τοξικό,
2: είναι δηλητηριώδης ο τύπος. Τοξικός για την ακρίβεια.
3: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος.
4: Γύρω στα 50 μέτρα βάθος πηγαίνει.
3: Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λιώμενος.
4: Αυτό το ψάρι δεν πλησιάζει τους κολυμβητές.
3: Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά.
4: Μόλις νιώθει την ανθρώπινη παρουσία, εξαφανίζεται.
3: Η εκβάθυνση και η διεύρυνση της διόρυγας του Σουέζ του άνοιξαν την πόρτα.
2: Ζούσε στον ειδικό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Δεν κάνω μπάνιο φέτος, έχει λαγοκεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα και κοιτάω.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν μαζί και ταυτοχρόνως, έτσι.

0: Και ενώ εμείς θα είμαστε στην ξαπλώστρα, επειδή φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, οι καρχαρίες της Ευρώπης επιτίθενται στους Έλληνες πολιτικούς και στον πιο εξέχοντα. Δηλαδή στον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν σέβονται τίποτα. Τον Αβραμόπουλο, ο οποίος ήταν και δήμαρχος, θυμάστε τι ωραία που είχε κάνει την Αθήνα μας καγκελάκια. Το δέντρο, εκείνο το δέντρο που ήταν 4 χιλιόμετρα ύψος, το μεγαλύτερο δέντρο της Ιφιλίου, δεν το σέβονται. Και έχει ξεκινήσει μια ιστορία να δούνε κάτι, λέει. Αηδίες. Όχι ακριβώς αηδίες. Πώς τα λέει ο ίδιος. Τα λέει ότι είναι μπούρδες, ναι. Και αυτοί που τολμήσανε να τον ψάξουν, τι είναι αυτοί. Παλιοκερατάδες.
1: Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα. Το τόσο ασήμαντο.
2: Επομένως, εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό το δούμε. Τι θα κάνω
2: το
1: εγώ.
2: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
1: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ, είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πώς εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω. Και γιατί να μην είμαι.
2: Αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Να βοηθήσω.
2: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
1: Με
2: αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
2: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
1: Και όχι και με στοιχεία.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
2: Ναι, σύμφωνα.
1: Και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς οι κερατάδες Ευρώπης δεν θα σύρετε το Δημήτρη μας στα δικαστήριά σας. Γιατί αρνιέται.

0: να τριχιάσεις κι εσείς. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα περάσουν, όπα σαράν. Σεβασμός στη χώρα μας. Στους εκπροσώπους της στην Ευρώπη. Είναι η χώρα που έχει προσφέρει τόσα πολλά. Το καρπούζι, ας πούμε, ποιος το έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ακούστε να σας πω τώρα κάτι πολύ συγκινητικό. Αμερική, Αμερική. Υπάρχει μια εκπομπή Love Island που θέλει να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή. Κανονικά τι θα πρέπει να μιλάνε, αμερικάνικα. Και αν θέλουν να πούνε για κάνα φρούτο, τι να πούνε, watermelon, ας πούμε. Ε, όχι κύριε, ακούστε.
1: Watermelon's good.
2: Do you know what watermelon is in Greek?
1: No.
2: Got pussy.
1: You're lying. Say it again.
2: Got pussy.
1: Got pussy.
3: Μία ελληνική λέξη ήταν αρκετή για να δημιουργήσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού Love Island με πρωταγωνιστές τον Ζακ Γεωργίου και την Κάιντα Μπούζ. Ο 26χρονος παίκτης, που έχει κυπριακές ρίζες, βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίσει τη συμπαίκτριά του χρησιμοποιώντας ελληνικά. Κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής συζήτησης ενώ έτρωγαν καρπούζι, τη ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται το συγκεκριμένο φρούτο στα ελληνικά. Όταν εκείνη απάντησε αρνητικά, ο Ζακ της είπε χαμογελώντας τη λέξη «καρπούζι», προκαλώντας γέλια και δημιουργώντας μια αυθόρμητη στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους τηλεθεατές. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά μέσα στη βίλα και το ζευγάρι απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα με πολλούς θεατές να σχολιάζουν τη χημεία που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είναι θέματα. Στο Love Island της Αμερικής είπε κάποιος καρπούζι.
5: Βλέπω μπροστά μου.
0: Και νιώθουμε περήφανοι.

0: Υπάρχει έκφραση που λέει μάπα το καρπούζι. Όχι, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μάπα το καρπούζι. Ετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που έχει μείνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, που αγαπήσαμε. Ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, θα μας πει το πρόγραμμά του. Θα μας πει στο μεταξύ θα έχουν πάει στο Τζίπρα. Όχι! Γιατί ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς ο γνωστός, ετοιμάζει σχέδια, ετοιμάζεται να ανηφορήσει. Ήδη έχει κλείσει δωμάτιο στην πλατεία Αριστοτέλους για να είναι κοντά στο λαό.
1: Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει το καλοκαίρι να πάει ο κόσμος διακοπές και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Και εσείς δικαίως οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται. Αν θα πάμε στη ΔΕΘ ή δεν θα πάμε κτλ. Λοιπόν, και στη ΔΕΘ θα πάμε και το πρόγραμμά μας πρέπει να παρουσιάσουμε και εύχομαι.
2: Και άμα δεν πάει ο Φάμελος.
1: Θα δούμε έναν τρόπο να πάμε. Αλλά δεν νομίζω.
3: Υπάρχει και άλλο τρόπο.
1: Να πάμε. Να για να πάμε υπάρχουν χίλιοι τρόποι.
3: Μπορεί αυτό να πάτε και χωρίς το Φάμελο,
1: αυτό
3: δηλαδή.
1: Αυτό που δεν
2: που
1: γίνεται.
2: Πάει πλειοψηφία και μειοψηφία.
1: Δεν γίνεται.
2: Μπορεί
1: όχι,
2: να πάει αντιπροσωπεία της μειοψηφίας.
1: Δεν θα έχει διπλή εκπροσώπηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με το πρόγραμμά του. Και νομίζω ότι έχουμε και αύριο πολιτική γραμματεία.
3: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα είναι με ποιον θα πει.
1: Μπήκε συνεδρίαση και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει.
3: Αν δεν θέλει ο Φάμελο να πάει.
1: Αυτό σημαίνει παρέτηση από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων, το με συγχωρείτε. Εάν ένας πρόεδρος κόμματος, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή αν ένας πρόεδρος πει εγώ δεν θέλω να πάω στη ΔΕΘ, δεν έχω να πω τίποτα στη ΔΕΘ, όπου είναι το βασικό πολιτικό οικονομικό γεγονός του έτους, έτσι δεν είναι.
0: Ετοιμάζεται να δείτε. Γιατί ο έρωτας με το λαό, όταν θες να λύσεις τις υποθέσεις που τον απασχολούν, ή αν λένε ο έρωτας με την καρέκλα, ή με το προεδρυλίκι. Ποτέ δεν σταματάει. Και επειδή είμαστε σε πανεπιστημιακό κλίμα λόγω παπά, θα το πούμε και στα ισπανικά. Εστούπιδο κουπίδο. Αλλά εδώ τα ακούμε και στα βραζιλιάνικα.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Άντε πάλι δεν σας προλαβαίνω, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Προσπαθώ να το πω από το μυαλό μου, γιατί δεν μπορεί να τα χωρέσει εδώ πέρα η οθόνη. Είναι, λέει, μετά από όσα είπε ο παπάς, ότι ταιριάζει με χίλιους τρόπους του Οικονομόπουλου το να παίξει. Α, ταιριάζει ο παπάς με το χίλιους τρόπους του Οικονομόπουλου να παίξει. Ο Δημήτρης μας το είπε. Ο Σπυρίδωνας λέει να μαζευτούμε λιγάκι, γιατί η γυναίκα του θέλει all inclusive με αφορμή τους λογοκέφαλους. Είναι και αυτό ένα θέμα. Επίσης ο άλλος Παναγιώτης λέει: βάζετε ιδέες, κύριε Περί, στους πεθερόπληκτους. Αυτό με το που άφησε δίθεν ο άλλος χωρίς να το περιμένει στο ψυγείο το λογοκέφαλο. Ο Ηλίας μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Ακούστε παρακαλώ. Αν υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που μας ακούνε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν. Λέει ότι στην περιοχή του Πρακτορείου των Φορτηγών μεταξύ Πέτρου Ράλι, Ιεράς Οδού, Κηφισού και Κωνσταντινούπολεως περνάνε σε δρόμους που έπρεπε να ήταν μονόδρομοι 5 μέτρων και το έχουν κάνει άνοδο κάθοδο. Περνάνε φορτηγά και αυτό είναι το κράτος. Ρε παιδιά, είμαστε 3 ώρες, δεν γίνεται τίποτα. Κάθε μέρα το ίδιο πρόβλημα. Έλεος, ντροπή. Άντε να βρούμε μια λύση. Μακάρι να βρεθεί μια λύση. Όσοι περνούν από εκεί και δυστυχώς περνάμε κι εμείς, το ξέρουμε ακριβώς το πρόβλημα. Θες και εσύ να μας πεις τον προβληματισμό σου, το πρόβλημά σου, οτιδήποτε. 2-12-2-12-4-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. oner@alfaradio989.gr είναι το email και 6-9-47-989-989 είναι το Viber. Και ετοιμάζει καινούργια ταινία ο αγαπημένος μας ο Γιάννης Μαραγδής. Θα έχει θέμα τον Κολοκοτρώνη. Είχε γλιτώσει ο Κολοκοτρώνης μέχρι τώρα, ενώ ότι δεν είχε συμπεριληφθεί μέσα στον προγραμματισμό. Ετοιμάζεται μεγάλη ταινία και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα πρωταγωνιστήσει. Προσφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας.
5: Αν δεν ήμουν παρουσιαστής και αν ήμουν ηθοποιός ή αν είχα ταλέντο στην ηθοποιία, θα ήταν μεγάλη τιμή για αυτό που θα κάνει τον Κολοκοτρώνη. Μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους. Αν ρωτήσουμε δηλαδή, παλιά το έκανε ο Σκάι σε κάτι εκπομπές, ποιοι είναι 10 σπουδαιότεροι Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης ήταν μέσα στους 10. Άρα το να παίξει έναν από τους 10 σπουδαιότερους Έλληνες όλων των εποχών είναι πολύ τιμητικό για ένα ηθοποιό.
6: Και να παίξει άπαξ, μία φορά.
5: Δηλαδή, αν τώρα πέραν του τρολαρίσματος και της πλάκας, τι κάνει το ρουφιάνικο το AI, Γιώργος Λιάγκας Κολοκοτρώνης. Ωραίος όμως είμαι σε Κολοκοτρώνης.
7: Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Πιο ωραίος είμαι σε
8: Κολοκοτρώνης. Πρώτη φορά
7: έτσι όσο ωραία. Αν πίστευες ότι έχεις ταλέντο και είσαι ο Γιώργος Λιάγκας που είσαι παρουσιαστής και τα λοιπά δημοσιογράφος, θα έκανες τον Κολοκοτρώνη.
5: Για πλάκα.
7: Δηλαδή τώρα αν σε πάρει ο Σμαραγδής και σου κάνει ένα casting και διότι το έχεις, κάνεις τον Κολοκοτρώνη.
5: Εύκολα.
9: Και πού θα βρεις τόσο χρόνο για γυρίσματα?
5: Θα έχω το χρόνο του χρόνου.
7: Η άλλη στο πρακτικό κομμάτι πήγε γιώτα.
10: Και ποια θα ήθελες?
7: Περίμενε
10: ρε παιδί μου, και ποια θα ήθελες, Μπουμπουλίνα?
5: Τώρα, παιδιά, μην με τρολάρετε τόσο πολύ.
7: Όχι, ποια θα ήθελε. Γιατί
5: δεν θα ήθελε. Δεν έχω σκεφτεί τώρα.
7: Δηλαδή, έχει σκεφτεί τον εαυτό σου κολοκοτρώνει και δεν έχει σκεφτεί τίποτα.
5: Εγώ βρήκα τον πρωταγωνιστή.
6: Μπορεί να κάνω τον γενναίο, τον γιο σου.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Τα μαντάτα έφτασαν ψηλά εκεί που βρίσκεται ο γέρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης. Χάρηκε. Και φώναξε τη Σοφία Βέμπο και της λέει: «Ρε Σοφάκη, τραγούδησε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Λιάγκα». Και εκείνη βρέθηκε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και είπε αυτό που νιώθουμε όλοι. Τα καλύτερα για τον Γιώργο, ή όπως θα το λέμε στο εξής, τον Γιώργο του Μοριά.

0: ξέρετε ότι ο Γιώργος Λιάκας έχει παίξει και ως ηθοποιός σε σύριαλ. Κάτι σαν ξενοδοχείο, ήταν κουβαλούσε κάτι βαλίτσες. Ο καθένας λέει με την τρέλα του και ο Λιάκας με το τουφέκι του. Συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή, να είσαι καλά Νέλη. Έχουμε και παρεμβάσει για το θέμα του Αβραμόπουλου. Μας λένε ότι παλιά τον είχε πει ο Πάγκαλος. Ναι, τον είχε πει κύριο τίποτα. Καλά, και ο Πάγκαλος είχε σκίσει. Ο Πάγκαλος, τότε είπε Πασόκ. Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου. 30 χρόνια από το θάνατό του, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου κατέθεσε στεφάνι και είπε το ιστορικό πλέον. Αχ, Ανδρέα, γιατί είναι ιστορικό, γι' αυτό.
1: Αυτός ο αναστεναγμός της κυρία Γιανακοπούλου πάντως άφησε, έμεινε. Αυτό το αχ, Ανδρέα, γιατί το είπατε αυτό.
2: Καταρχάς.
1: Πώς σας βγήκε αυτό, έτσι αυθόρμητα.
2: Μου βγήκε αυθόρμητα. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω, πρέπει. Όχι, στην πολιτική.
1: Μας έκανε εντύπωση.
2: Γίνεται θέμα.
1: Έπαιξε παντού. Έγινε χαμός.
2: Αυτό είναι το οποίο κανονικά πρέπει να μας προξενεί εντύπωση.
1: Γιατί?
2: Το πώς πραγματικά ζητήματα τα οποία βγαίνουν. Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι όχι, αυθόρμητο,
1: όχι,
2: γίνεται θέμα.
1: Γίνεται θέμα γιατί. Εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά. Και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε αχ, Ανδρέα. Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον.
2: Πούμε,
1: εγώ έτσι το κατάλαβα.
3: Ή που είσαι να μας δεις.
1: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
3: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες μας πήρε τη δεύτερη θέση.
2: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Τώρα,
1: το αφήνουμε εδώ λοιπόν αυτό. Εντάξει, όχι, το αφήνουμε εδώ. Δεν θέλουμε να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αλλά μόνο μια αυθόρμητη στιγμή ήταν, απλώς το συζητάμε. Γιατί εμείς τα πολιτικοποιούμε όλα. Όπως ξέρετε, η δουλειά μας είναι αυτή.
2: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι δεν έχει και πολύ δισεογραφία, να πούμε την άλλη.
1: Να ξέρετε, τα τραβάμε όλα τώρα από τα μαλλιά. Τώρα σχέση με την κυβέρνηση.
0: Άσε ρε την κυβέρνηση τώρα, αφού μιλούσε για τον Ανδρέα. Αχ, Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Ανδρέα Παπανδρέα.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτη Καρλούτσε, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μόγιου, τα ηχητικά φροντίζει. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τι σας έπιασε σήμερα, ρε παιδιά? Λέει για το Δρυμιώτη. Είχε πει ότι έτσι και πάλι ο Τσίπρας πάνω από 12% θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Όλο βάζει στοιχήματα εδώ που τα λέμε, ναι. Και δύσκολα τα κερδίζει, αλλά μας κάνει και διασκεδάζουμε όπως όλοι οι δημοσκόποι. Ο Τίμος, Τίμο, μην ανησυχείς, σε έχω βολέψει. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε... Δεν τα χάνω, συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Α, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν ήταν και πολύ σκληρός απέναντι στο λαό. Προσπαθώ να τα μαζέψω έτσι όπως μου τα βάζετε. Μπορώ να μιλήσω μόνο με αριθμούς, γιατί οι αριθμοί κυριολεκτούν. Θυμάσαι που το κόμμα το καινούργιο του Τσίπρα μας είχε πει ότι με τα 1500 αφημί θα έχουμε 4 δισεκατομμύρια εισπράξη, φόρους. Μετά το πήγανε στο 1,5 δισεκατομμύριο. Το ρίξαν ακόμα περισσότερο, ρε παιδιά.
4: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική
5: αναδιανομή. Άρα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό. Όχι, το έχουμε πει. Θα φορολογήσουμε 1500 άφημοι και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
4: Όχι, αυτά είναι υπερβολές. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρύνει το βάρος. Να σας πω ένα συγκεκριμένο μέτρο. 1500 άφημοι δηλώνουν 900.000 ευρώ.
5: Ναι.
4: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ, δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
5: Από πού
4: προέρχονται? Από μερίσματα.
5: Κάντε λάθος.
4: Τα μερίσματα αυτά, όχι, δεν κάνουμε καθόλου λάθος. Έχουμε κάνει περιστατωμένες και συγκεκριμένες.
6: Αφήστε να το πει, κυρία Ζούκου.
4: Το ΕΝΑΤ.
6: Αφήστε να το πει.
4: Και σας λέω το εξής, ότι προέρχονται από μερίσματα.
6: Ναι.
4: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Είπε 465 εκατομμύρια. Όπως πάμε δεν θα βγάλουμε φράγκο. Και εκεί έχουμε επενδύσει όλες μας τις ελπίδες. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Τις παίρνουμε, αλλά δεν είναι αυτές που περιμέναμε.

0: τραγουδιστής ονομάζεται Ανδρέας Βάσιος. Σήμερα ολοϊπονομούμε να είμαστε έτσι από τον Ανδρέα Παπανδρέου που πήγαμε στον Ανδρέα Βάσιο. Το πιάσατε. Και υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάζεται Ρωμανός. Και είπε ότι διάφοροι κυκλοφορούν ότι είχα πάει στην Ανίτα και είχα τραγουδήσει. Είναι ψέματα, θα κάνω μηνύσεις. Είχε πάει ρε παιδιά στην Ανίτα ή δεν είχε πάει? Είχε τραγουδήσει ή δεν είχε τραγουδήσει? Βρήκαμε ένα απόσπασμα, δεν ξέρω. Τουλάχιστον δείχνει ότι ο άνθρωπος είχε καλή φωνή.
1: Όχι την τούτο. Ένα λεπτό, περιμένετε παιδιά, περιμένετε, συγγνώμη. Γιατί το βλέπω.

Πήγαινα κάθε εβδομάδα σε ένα καραόκε που γινόταν σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά, τέλος πάντων, όπου πήγαινα με την παρέα μου και περνάγαμε καλά και τραγουδούσα κτλ.

0: αυτό το τραγούδι η κυρία, τέλος πάντων, που παρουσίαζε το καραόκε, φίλη μου τότε.
1: Τι κομμάτι, τι ξωτικό είναι αυτό που έχω βρει πάλι. Όπου και να πάω, τι εκπομπή και να ξεκινήσω, το ξωτικό μου θα το έχω.
0: Μου λέει να σου κάνω ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο σε μια δισκογραφική όπου δούλευε παράλληλα. Λέω, κάνε μου. Και τέλος πάντων μου πρότεινε αυτός να το βάλουμε, γιατί είχε κέφι, είχε χαβαλέ και μπήκε σε μια συλλογή αυτό το τραγούδι.
2: Θα μου πείτε, είναι κακό να τραγουδάει ένας άνθρωπος? Όχι. Είναι ο κύριος Ρωμανός, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και καλά κάνει και τραγουδάει. Και λέω να το προχωρήσουμε. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε και τον Μπούμπι, που έβγαινε επίσης στην Ανίτα και ήταν και αυτός ωραίος τύπος.

0: άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του κυρίου Ρωμανού που βάλαμε. Ο Τίμος που πρέπει να ξέρει από καλό τραγούδι λέει δεν είναι άσχημο, σωστό. Λοιπόν, είχαμε το Ρωμανό, Μπούμπι, ποιος λείπει για να συμπληρωθεί η τριάδα. Την Μπεζαντάκου, η Στέλλα Μπεζαντάκου, βεβαίως. Τι γίνεται τώρα με τη Στέλλα Μπεζαντάκου? Έχει ένα θέμα με τη Μαρίνα Σάτι. Θα μου πεις τι δουλειά έχει η Μπεζαντάκου με τη Σάτι. Έχει και παραέχει. Γιατί η Σάτι ξεκινάει το δίσκο της βάζοντας ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της Μπεζαντάκου. Το άκουσε Μπεζαντάκου και έγινε έξαλλη.
1: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για όλο αυτό που έγινε με τη Μαρίνα Σάτι. Κινηθήκατε νομικά εναντίον της. Παιδιά, τα λέει όλα η αγωγή. Εμείς δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς μας εμπέζανε πολύ καιρό. Προχωρήσαμε σε ένα εξώδικο, δεν απάντησαν ποτέ. Και τώρα φτάσαμε στην αγωγή, η οποία η λύση θα δοθεί στα δικαστήρια, νομίζω πλέον.
2: Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι πριν το εξώδικο υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας, η οποία υποσχότανε, ήταν πολλά υποσχόμενοι ως προς το πρόσωπο της Στέλλας Μπεζαντάκου.
1: Καλά, πολλά λέγανε. Τώρα το θέμα είναι ότι υπήρχαν τέλος πάντων.
3: Ήταν να συνεργαστείτε και δεν συνεργαστήκατε, δηλαδή.
1: Θέλω να πω ότι εγώ ουδέποτε έχω ασχοληθεί και έχω ενοχλήσει άτομα. Ούτε ηθελημένα, ούτε και μη ηθελημένα. Και όπως εγώ δεν ασχολούμαι και δεν ενοχλώ κανέναν, δεν θέλω να ενοχλεί κανέναν και εμένα. Τώρα φτάσαμε εκεί γιατί είναι μια παράνομη πράξη η οποία πρέπει να τιμωρηθεί.
3: Εσάς σας ενόχλησε γιατί δεν πήραν την άδεια τα.
1: Δεν θα αναλύσουμε για ποιο λόγο με ενόχλησε. Είναι κάτι παράνομο.
2: Το κυριότερο θα το πω εγώ. Η Στέλλα πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους. Είχαν υποσχεθεί ότι στη συναυλία της Μαρίνα Σάτ θα ανοίξει το πρόγραμμα η Στέλλα. Κάτι που δεν το τήρησαν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ετοιμαζόμουν να βγάλω εισιτήριο. Αλλά μόλις έμαθα ότι δεν θα είναι Μπεζαντάκου, είπα όχι, δεν βγάζω εισιτήριο. Μπεζαντάκου, η επωνομαζόμενη και Νάση Σινάτρα της Ελλάδας. Γιατί φορά και εκείνη μπότες.

0: Νάνση Σινάτρα, κόρη του αείμνηστου, του Φρανκ, που έκανε διάσημες τις μποτούλες της. Η Κατερίνα Καινούργιου, επίσης ξανθιά, χαριτωμένη. Εντάξει, δεν χορεύει τόσο αισθαντικά όσο η Νάνση Σινάτρα, αλλά έχει εκείνη τον τρόπο της. Δεν έχει πότε να κάνει διάσημες, εξάλλου δεν είναι και η εποχή τους. Αλλά έχει άλλα εξαρτήματα, τα οποία τα κάνει θέμα στην εκπομπή της.
1: Το ότι βγαίνω με crop top 2,5 μήνες μετά τη γέννα, έχω θράσος, εντάξει. Εντάξει.
2: Δεν ρουφιέσαι όμως, αλλά δεν βλέπουμε για το
3: θράσος, έχει σώμα και μπορεί.
1: Εγώ είμαι πολύ σε καλοκαιρινό μου, τα θέλω όλα πολύ χαλαρά. Πολύ ανάλαφρα, πολύ ωραία, χωρίς να προβληματιζόμαστε πολύ. Καταλαβαίνω ότι δεν μας βοηθάει η επικαιρότητα σε αυτό, αλλά μέσα από αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να σας χαλαρώσουμε και να σας ταξιδέψουμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ όμορφη με το crop top, χωρίς να ρουφιέται. Το είπαμε όλο το πακέτο, μην τυχόν και ξεχάσατε μερικές εκφράσεις πολύ χρήσιμες.
5: Τα αστέρια, τη μέρα πλένει στον ποταμό.
0: Αυτά κάνει το Κατερινάκι και έχει γίνει τραγούδι.
5: Τα άσπρα χέρια, μικρό λουλούδι με στο χωριό.
0: Είναι άσπρα ακόμα τα χεράκια της, αλλά θα πάει σε σολάριο να τα μαυρίσει. Θα το μάθουμε έτσι και πάει, μην ανησυχείτε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Καλώς ήρθατε στον τελικό του πιο ανατρεπτικού του επαιτειακού MasterChef 10.
5: MasterChef, μεγάλος τελικός. Απόψε στις 9, στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου. Και καλοκαιράκι σημαίνει ταξίδι. Και θα πάμε στο μαγευτικό Ρήνο. Θα πάμε στην Αλσατία. Δηλαδή θα πάμε, εσείς θα πάτε. Εμείς απλώς το προωθούμε. Εμείς είμαστε ο Αλφα Radio 989. Και το Versus Travel το διοργανώνει αυτό το ταξιδάκι που σε περιμένει. Κλήρωση θα γίνει, ήρθε η ώρα, έτσι, τη Δευτέρα, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, της φιλενάδας μου και του φίλου μου, βεβαίως, πρέπει να λέμε. Και εσείς θα περάσετε υπέροχα, θα βγάλετε φωτογραφίες να μας στείλετε. Γεμάτη χρώματα θα είναι η μέρα σας. Το βράδυ επίσης θα περνάτε πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει και ωραία νυχτερινή ζωή. Θα είναι και μια κρουαζιέρα που θα κάνετε στο Ρήνο και θα δείτε και αμπελώνες. Γαλλική ατμόσφαιρα θα τη ζήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία θα πείτε. Επίσης θα γράψετε. Θα γράψετε 989. Αυτός είναι ο τρόπος συμμετοχής. Θα αφήσετε ένα κενό. Ταξίδι, όλα γιώτα, ελληνική χαρακτήρες παρακαλώ. Ονοματεπώνυμο, πάλι με ελληνικούς χαρακτήρες, που θα το στείλεις όλο αυτό στο 54301. Και πώς θα στοιχήσεις, το λέω, 0,34 ευρώ. Δηλαδή τίποτα, τσάμπα 34, ούτε ένα μπουκαλάκι νερό δεν παίρνεις. Πάμε όμως τώρα σε μεγάλα θέματα, γιατί θυμάστε τον κύριο Παϊτέρη, το γνωστό πολιτικό άντρα που έχει περάσει από μερικά κόμματα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, το έχουν οι πολιτικοί, δεν είναι σταθεροί. Ο οποίος είχε πει διάφορα για την κυρία Λατινοπούλου. Είχε πει χειδαιότητες για την κυρία Λατινοπούλου. Ας μη φοβόμαστε τα λόγια. Όταν η χειδαιότητα είναι χειδαιότητα, άσχετα ποιος τη λέει ή που απευθύνεται, παραμένει ως τέτοια. Και πώς αντιδρά η Αφροδίτη, αντιδρά όπως ο καθένας μας.
2: Μισό λεπτάκι. Εδώ μιλάμε για μια χειδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου και δι' της μητέρας μου μια αισχρότητα με ισχρά και χειδαία υπονοούμενα εναντίον της μητέρας μου. Δεν υπάρχει καμία ούτε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει μια ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά. Και φυσικά και όχι μόνο αυτό, αλλάψει και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο. Επειδή λοιπόν το ένα είναι χυδαίο και αφορά τη μητέρα μου, και η μητέρα είναι ό,τι ιερότερο έχουμε, και δεν σηκώνω κουβέντα γι' αυτό, και ο κάθε νοήμων και ο κάθε ένας ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, προστατεύει τη μητέρα του, προστατεύει την τιμή και την υπόλοιψή του και την αξιοπρέπειά του, εξαιρούνται οι δίθεν αριστερούλιδες, ευαισιτούλιδες, οι οποίοι φυσικά κιχ δεν βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Εννοείται αυτό, δεν θα μιλήσει ποτέ κανένας γιατί είναι πληκτικά ευαίσθητοι. Και το δεύτερο, φυσικά, όταν αφήνει υπονοούμενα για κάτι τέτοιο για στέλεχός μου και υποψήφιό μου, θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη, όπου και εκεί θα να έρθει να αποδείξει αυτά τα οποία λέει, γιατί δεν υπάρχουν.
1: Πάντως αυτή η διένεξη ή προσβολή, είπαμε να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια που μιλάνε για τσιγκάνους. Όπως αυτό που τραγουδάει ο Νικόλας από τον Μπάρι.

0: πηγαίνει. Μέχρι να βρει το πιο πράσινο λιβάδι. Είναι ποιητικές αυτές οι εκφράσεις και μερικοί τώρα, εντάξει, κάνουν τους σκληρούς ότι αυτά είναι μπούρδες. Όπως είπε ο Αβραμόπουλος, ότι είναι μπούρδες αυτό που γίνεται εναντίον του. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Μαρινάκης, τι τραβάει κι αυτός. Θα πρέπει τώρα να κρατήσει και μια αξιοπρεπή στάση και να υπερασπιστεί τον Αβραμόπουλο. Δύσκολη ιστορία.
1: Άρα τώρα αποδοκιμάζεται για τον μπούρδες και κερατάς. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να λέει ότι είναι κερατάς η βελγική δικαιοσύνη και μπούρδες ο Βέλγος αστυνομικός.
2: Καταρχάς, ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μια φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Πιστεύω ότι, όπως έχετε δει αντίστοιχες απαντήσεις από εμένα, γιατί όλα αυτά δεν τα λέω μόνος μου, είναι κατόπιν οδηγιών και του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση αυτή ούτε πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στη δικαιοσύνη, σε καμία αρχή, είτε αστυνομική είτε δικαστική, και ούτε πρόκειται ποτέ να βάλουμε απέναντι μια αρχή η οποία ερευνά κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή λίγο τον αφήνουν ξεκρέμαστο, αλλά... Άντε να τα μαζέψεις όλα αυτά, έχουν μαζευτεί και πολλά τον τελευταίο καιρό. Ήρθε και αυτό με τον Δημήτρη. Κάποιοι λένε ότι έτσι κλείνονται και τα σπίτια.

0: Ήταν εταίροι κάποτε η ζωή και ο Αλέξης, η Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας. Αλλά κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Κάτι συμβαίνει. Δεν χάνει ευκαιρία η ζωή να θυμηθεί αυτά που δεν τα έγραψε ούτε καν στο βιβλίο του.
1: Είναι 23 Ιουλίου του 2018. Έχει καεί ο κόσμος στο μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουν καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα στις 12 το βράδυ για 60 με 70 νεκρούς. Ξέρουν όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί και από τη δίκη για το μάτι που ήμουν μάρτυρας εκεί και κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα. Και μπαίνουν μπροστά στα κανάλια με τις κάμερες σε ζωντανή μετάδοση και παριστάνουν οργανωμένα. Είναι η πιο κακοπαιγμένη παράσταση που μπορεί να δει κανείς, αλλά και ανατριχιαστική. Και παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή υπάρχει η μεγαλύτερη, είναι ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης το μάτι. Και ξέρουν για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι όπως καθόμαστε εμείς και κοιτιούνται, δείτε το. Και λένε την Κινέτα για την Κινέτα και για την Κινέτα και μετά λέει ο Τσίπρας και αυτή η φωτιά από το Βουτζά που κατέβηκε, τότε ξέρουν ότι υπάρχουν 60 με 70 νεκροί. Αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει άνθρωπος. Θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλιστα, κυρία μου, θα τον εμπιστευτούμε. Πρώτη φορά θα ψηφίσουμε από τον καλλιτεχνικό χώρο.
3: Σημαίνει φως.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

0: ο Δημήτρης Χόρν που τραγουδάει.
1: Θα παίξεις μια.
0: Ξέρετε, όταν ακούω τη φωνή του Χόρν, το μυαλό μου πηγαίνει στη Λιάνα Κανέλη. Και εκείνη έχει μια θεατρικότητα και μιλάει πολύ ωραία ελληνικά και εκφέρει πολύ ωραία τα φωνήεντα. Ό,τι και να λέει. Να την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα και όταν μιλάει για τις μπανάνες, ας πούμε, ναι.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και εκεί που η μπανάνα έκανε 3 φράγκα, θα κάνει 23 φράγκα η μπανάνα. Αλλά η μπανάνα μετά θα σου λένε ότι είναι υγιεινή τροφή για αρρώστους, γέρους, ξεδοντιασμένους, μωρά παιδιά. Έχει ωμέγα 3, ωμέγα 23, ωμέγα 43.
3: Θα
2: σου κάνουν και μία προπαγάνδα για να πάρεις μπανάνα. Θα πέφτεις πάνω στις μπανάνες και θα αισθάνεσαι μαϊμού. Διότι η πολιτική είναι μαϊμού. Η πολιτική θα είναι μαϊμού. Τα προϊόντα θα είναι μαϊμού. Η αντίληψη ότι κάποιος σε νοιάζεται είναι μαϊμού. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που νοιάζεσαι για το λαό να νοιάζεσαι και για το κέρδος.
0: Γεια σου Γιάννα με τα ωραία σου. Ω, τι είναι αυτό.
2: Έρχεται.
0: Μια βάρκα φορτωμένη μπανάνες. Μπροστά της κρατάει το κουπί. Ο Χάρη Πελαφόντε.

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. 3-2-1. Για να φτάσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Το άλογο της ενημέρωσης τρέχει και πηγαίνει παντού όπου βρίσκεται η είδηση. A beautiful bunch, a ripe banana. Συλλέγει τα καλύτερα, τα συνοδεύει με σχόλιο σωστό. Και εδώ είμαστε.

μετά του Χάρη Μπελαφόντε, τι θα λέγατε να αποδεχτούμε τη Λίλα Κλήτου. Ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Αύριο την ίδια ώρα θα τα πούμε με χαρά. Πρώτα Θεός δηλαδή. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2:01 και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Πυροσβεστικό αεροπλάνο κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ, συμμετέχοντας σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Γρεβενά. Σόι πιλότη. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, ο νεκρός ήταν 15,5 χρονών. Εντοπίστηκε ο δράστης και συνελήφθη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ εντείνονται οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι και άλλοι τόσοι έχουν τραυματιστεί. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10,000, ενώ σε διαδικτυακό ιστότοπο υπάρχουν αναφορές ήδη για 7,000 αγνοούμενους. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτεια πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία υπέστη τις πλέον εκτεταμένες ζημιές, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται παόριστον. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι ορισμένες σχολικές μονάδες θα μετατραπούν σε κέντρα έκτακτης βοήθειας και καταφύγια για τις οικογένειες που επλήγησαν από την καταστροφή. Προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα γειτονικά νησιά εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού.

0: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δισεκατομμύριων ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1 δισεκατομμυρίου 243 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της Διεθνούς Διάσκεψης του Κλίματος καταδίκασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Όπως τόνισε, η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο The Hellenicon Sports Park. Από τις 4 έως τις 7 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια του τραμ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τη στάση ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του Hellenicon Sports Park. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Ένα τριχρονό παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το απόλυτο χάος. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας και ξεκινούμε από την είδηση ότι ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο κατέπεσε στην Τεχνητή Λίμνη ΑΟΥ. Σύνδεση με την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι καθυστικαστικές, Λίνα, για την τύχη του πληρώματος και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ευτυχώς, οι δύο κυριστές είναι καλά στην υγεία τους και ήδη ξεκινάει η επιχείρηση διάσωση. Σύμφωνα με πηγές από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν άμεσα και βγήκαν από το πιλωτήριο, κατάφεραν να βγουν από το πιλωτήριο και βρίσκονται μέσα στη λίμνη και τους βλέπουν σε πραγματικό χρόνο από το κέντρο επιχειρήσεων. Ήδη καταφτάνουν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΜ προκειμένου να τους παραλάβουν. Πρόκειται για ένα μισθωμένο ελικόπτερο τύπου Bell, Λίνα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είχε απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων με προορισμό τη θέση Αυγό στα Γρεβενά, προκειμένου να συνδράμει στη μάχη με τις φλόγες. Το πλήρωμα του ελικόπτερου αποτελούνταν από δύο άτομα, έναν Έλληνα χειριστή και έναν αλλοπαπό, ο οποίος εκτελούσε φρέη συνδέσμο με τις επίγειες δυνάμεις. Για άγνωστη μέχρι στη βοηθητή Ελίνα, το αεροσκάφος έφτασε ύψος και κατέπεσε στα νερά της Τεχνητής Λίμνης, στα όρια των ομών Ιωαννίνων και Γρεβενών. Αυτή την ώρα, όπως σου είπα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία περισυλλογής των δύο ανδρών από το σημείο της πτώσης, με την πρώτη εικόνα να επιβεβαιώνουν ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο η ζωή τους. Περιμένουμε να γίνει η διάσωση και θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές.
0: Ακριβώς. Τώρα πάμε στην είδηση που παίρνει πια μια σοκαριστική τροπή. Αναφέρομαι στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, καθώς οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον νεαρό που έπεσε νεκρός από μαχαιριά στο στήθος και πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Την ίδια ώρα ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται στα χέρια των νεκρών και έχει ξεκινήσει να καταθέτει με το κίνητρο της άγριας συμπλοκής να συνθέτει ένα σκηνικό τρόμου μεταξύ ανηλίκων. Δεν πρόκειται δηλαδή από ό,τι πληροφορούμεθα για οπαδική βία.
1: Είναι μεταξύ οπαδικής βίας και αυτή την τελευταία μόδα που έχουν οι νέοι με τις πλατείες. Διεκδικούν τις πλατείες. Όχι, εγώ είμαι από την Καλλιθέα, εγώ από την Κηφισιά. Ένα περίεργο πράγμα που εδώ τα συζητάμε σχεδόν καθημερινά, Ελίνα. Να τώρα που έχουμε και έναν νεκρό. Και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η έρευνα για αυτή τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στις 11.30 το βράδυ στην οδό Μεγαλοπόλεως, εκεί στην Καλυθέα. Με τις αρχές λοιπόν να προχωρούσε αυτή την τραγική αποκάλυψη. Το θύμα λοιπόν της δολοφονικής επίθεσης ταυτοποιήθηκε ανήλικος, μόλις 15,5 ετών, και Ελλήνα κάτοικος Κηφισιάς. Αυτή την ώρα οι συγγενείς του άτυπου εφηβού πηγαίνουν δυστυχώς στο νεκροτομείο για την οδυνηρή διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 15χρονος Λίνα έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, χωρίς ωστόσο να έχει εμπλακεί σε υποθέσεις αθλητικής βίας. Την ίδια στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε, ο φερόμενος ως δράστης δολοφονίας, ένας νεαρός που κι αυτός μόλις κλείνει τα 18 του χρόνια, ένα αμούστακο παιδί που έγινε δολοφόνος λίγο πριν κλείσει τα 18, ανήκουν στην ίδια ποδοσφαιρική ομάδα, έχει ξεκινήσει ήδη να περιγράφει στους αξιωματικούς της υποδιέθεσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας που κηρύζονται την υπόθεση, τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της μοιραίας νύχτας, προκειμένου να φέρουν οι αστυνομικοί να ξεκλείψουν το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Και να δουν, γιατί λένε ότι ανάμεσα στο οπαδικό υπόβαθρο υπάρχει και αυτό το υπόβαθρο που σου ανέφερα, να έχει γίνει και η άγρια συμπληρωτή για τη διεκδίκηση της πλατείας. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ήταν κάποια παιδάκια στην πλατεία. Περνούν κάποιοι, τους τραμπουκίζουν, να σας το πω έτσι λαϊκά, και αυτοί τηλεφωνούν στους άλλους, τους πιο μεγάλους, να έρθουν να καθαρίσουν. Και έφτασαν κάποιοι νεαροί με αυτοκίνητα στο σημείο, έγινε η συμπλοκή και αποτέλεσμα ποιο ήταν, Λίνα μου, να έχουμε έναν 15χρονο νεκρό και έναν 18χρονο να γίνεται δολοφόνος και να οδηγείται στις δικαστικές αρχές.
0: Ραντεβού θανάτου δηλαδή.
1: Ακριβώς όπως φαίνεται, ραντεβού θανάτου. Είχαν γίνει 14 προσαγωγές από το σημείο, τουλάχιστον 4 από αυτούς ενδεχομένως να οδηγηθούν και αυτοί στη δικαιοσύνη, να έχουν κάποια εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο, εννοών να τους έχουν προσάψει κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οι αστυνομικοί και θα οδηγηθούν ενδεχομένως και αυτοί στις δικαστικές αρχές. Όσο εμείς μιλάμε, η ιστορία αυτή
0: βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Βεβαίως, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του μεσημεριανού μαγκαζίνου του Alpha Radio 989. Πάμε τώρα να δούμε όλα τα νέα από τη Βενεζουέλα, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους ισχυρούς απανωτούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τα ξημερώματα τη χώρα. Έχει ενδιαφέρον ότι το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ σε διαδικτυακό ιστότοπο υπάρχουν αναφορές για 7.000 αγνοούμενους, καθώς έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά κτίρια τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε άλλες περιοχές. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάρια, η οποία έχει υποστεί τις πλέον εκτεταμένες ζημιές. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλση Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και αναστέλλεται η λειτουργία του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Οι αρχές ανακοίνωσαν και την αναστολή των μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι ορισμένες σχολικές μονάδες θα μετατραπούν σε κέντρα έκτακτης βοήθειας και καταφύγια για τις οικογένειες που έχουν πληγεί από την καταστροφή. Ταυτόχρονα, προειδοποίηση για τσουνάμι στη Βενεζουέλα και τα νησιωτικά γειτονικά νησιά εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της χώρας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, μίλησε στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή των Τάκη Χατζή και Αθηναϊδας Νέγκα, περιγράφοντας μια πόλη που προσπαθεί ακόμα να αποτιμήσει το μέγεθος της καταστροφής και επισήμανε ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.
2: Πετε μου, ποια είναι η κατάσταση τώρα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα?
3: Τώρα, λόγω ώρας, έχουμε ησυχία. Ο κόσμος έχει πάει στα σπίτια τους και εντάξει, μετασεισμούς γίνονται. Περιμένουμε τώρα να το πρωί σίγουρα θα ακούσουμε νέα πολλά δυσάρεστα νέα. Εννοώ για νεκρούς και τραυματίες, ναι, και καταστροφές μεγάλες, ναι.
2: Εκεί είστε περίπου 2.500 Έλληνες και οι οποίοι μένετε από ό,τι ξέρω στο Καράκας περισσότεροι και σε μεγάλες πόλεις, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι.
2: Έχετε εικόνα από τους Έλληνες που είναι εκεί? Έχετε επικοινωνήσει με κάποιους?
3: Έχουμε ρωτήσει, δεν έχουμε προβλήματα. Σίγουρα στα σπίτια έχουν γίνει ζημίες και τα λοιπά, αλλά οι Έλληνες δεν έχουν, μέχρι τώρα δεν έχουν πάθει τίποτα.
2: Ούτε εσείς μένετε στο 14ο όροφο από ό,τι μου είπανε, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Και δεν έχετε πρόβλημα, μου είπανε, στο σπίτι σας, είναι οκ, okay, έχει κάποιες ρογμές.
3: Βέβαια, έχει πέσανε κάποια πράγματα, ναι, αλλά εμείς, ναι, εμείς στην υγεία μας είμαστε καλά. Δεν,
2: ωραία, οι μετασεισμοί είναι μεγάλου μεγέθους?
3: Εγώ υπολογίζω 4 βαθμούς εκεί.
2: Βοήθεια το κράτος παρέχει, υπάρχουν σωστικά συνεργεία για τους ανθρώπους?
3: Βέβαια, είναι σε τη ανάγκη τώρα, δηλαδή έχει μεγάλη οργάνωση, ετοιμάζουν μεγάλες κινήσεις και ζητάνε βοήθεια από Αμερική, Μεξικά, είναι σπεσιαλιτέ του αυτά τα θέματα. Διεθνή βοήθεια περιμένουν, ναι.
2: Ωραία, πάντως στη χώρα τη δική σας εκεί, σεισμός τόσο μεγάλος για 50 χρόνια δεν έχει γίνει. Δεν είναι όπως το Μεξικό, ας πούμε, ή άλλες περιοχές, η Χιλή. Δεν ήταν προετοιμασμένη η χώρα, αυτό καταλαβαίνω.
3: Παρόλο που λένε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει μεγάλο σεισμό, το 1967 έγινε το πιο μεγάλο σεισμό που ήταν 6,5-6,7 εκεί. Μάλιστα. Είναι πολύ καιρό να δούμε τόσο μεγάλο σεισμό.
0: Συνεχίζουμε με μαρτυρίες Ελλήνων που κατοικούν στην χώρα που επλήγει από τον καταστροφικό σεισμό και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Ντίνα Ανδωνιάδη.
4: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετάτζ, τι να σας πω, ο τείχος.
2: Ναι.
4: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρεψε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο.
0: Να ακούσουμε και τον πατέρα Ευάγγελο.
5: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ήταν από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
0: Ακούσουμε και τις εκτιμήσεις των επιστημόνων. Πάμε να καταγράψουμε τι είπε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας.
6: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου, η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.

0: τώρα να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου να μας πει όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία για την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται ώρα με την ώρα, λεπτό το λεπτό στη Βενεζουέλα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διεθνείς πηγές μεταδίδουν συνεχώς νέα στοιχεία, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να καταγράφουν νεκρούς, τραυματίες και ανθρώπους που αγνοούνται ή δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Οι τελευταίες πληροφορίες, δηλαδή 5 λεπτά πριν συνδεθούμε στον αέρα, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και περισσότερους από 970 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς υπάρχουν δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, χιλιάδες άνθρωποι που αγνοούνται από συγγενείς και φίλους. Όπως ανέφερες και εσύ, Λίνα, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών υπολογίζει ότι μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό υπάρχει πιθανότητα 44% οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000 και πιθανότητα 30% να υπερβούν τις 100.000. Ο εφιάλτης ξεκίνησε όταν δύο ισχυρότατοι σεισμοί χτύπησαν τη Βόρεια Βενεζουέλα μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Πρώτα σημειώθηκε ο σεισμός των 7,2 ρίχτερ σε βάθος 21,9 χιλιόμετρων, 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας, κοντά στο Σαν Φελίπε, πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούι, και 39 δευτερόλεπτα μετά ακολούθησε η δεύτερη ακόμη ισχυρότερη δόνηση των 7,5 ρίχτερ, με μικρότερο ακόμη εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα, σε απόσταση 45 χιλιόμετρων στην περιοχή Γιουμάρε. Οι σεισμολόγοι χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνιο το φαινόμενο των δύο τόσο μεγάλων σεισμών να εκδηλώνονται με τόσο μικρή χρονική διαφορά, ο γεγονός που πολλαπλασίασε τις καταστροφές. Από εκείνη την ώρα και μέχρι τώρα ακολούθησαν περισσότεροι από 30 μετασεισμοί, με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι να περάσουν τη νύχτα στους δρόμους, σε πλατείες, σε ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι φυσικά νέες καταρρεύσεις. Οι εικόνες που φτάνουν από το Καράκας και κυρίως από την Λαγκουάιρα είναι συγκλονιστικές. Πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δρόμοι γεμάτοι με συντρίμια. Σε αρκετές περιοχές ξέσπασαν και πυρκαγιές και οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πανικού. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ που εξυπηρετεί το Καράκας, οι επιβάτες εγκατέλειπαν πανικόβλητοι τους χώρους του αεροσταθμού, την ώρα που τμήματα από τις οροφές και τις ψευδοροφές κατέρεαν. Πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές τις ζημιές στο αεροδρόμιο που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει τις πρώτες τους δηλώσεις, οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές. Όσοι βγήκαν ζωντανοί, περιγράφουν.
0: Ακούσαμε ήδη αρκετές, Ελένη Λαζάρου, και έχουμε δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Μόνο αυτό μπορώ να πω.
1: Είναι από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η χώρα και στο παρελθόν. Είχε ανάλογους σεισμούς στο παρελθόν, 7,7 και 6,5 βαθμούς το 1967. Είναι μια σεισμογενής περιοχή, μια με έντονη σεισμική δραστηριότητα, γιατί συναντιούνται δύο διαφορετικές τεκτονικές πλάκες και έχει δώσει μεγάλους σεισμούς και στο παρελθόν, δυστυχώς.
0: Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθούν οι τόσο δυσμενείς προβλέψεις για τον αριθμό των νεκρών. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παρέντιο 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο, στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και περνάμε σε ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Δεν υπάρχει επί της ουσίας πρόβλημα νομικό ή κάποιο άλλου είδους αναφορικά με το Δημήτρη Αβραμόπουλο, εκτιμούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εν τούτης στηρούν διακριτικές αποφάσεις για τον επικοινωνιακό τρόπο χειρισμού αυτής της υπόθεσης από τον πρώην υπουργό, ενώ στο ερώτημα ποιο είναι το πολιτικό μέλλον του κυρίου Αβραμόπουλου, η απάντηση ποια είναι, Γιώργο Ευγενίδη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια διτή προσέγγιση. Αφενός είναι το νομικό σκέλος, αφετέρου είναι το πολιτικό. Ας ξεκινήσουμε από το νομικό. Και πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι οι απαντήσεις του πρώην υπουργού και επιτρόπου φαίνονται πιστικές. Το αν ισχύουν ή όχι θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Ερωτηθείς αν έχει ζητήσει εξηγήσεις ο πρωθυπουργός από τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δώσει τις εξηγήσεις που έχει δώσει και δημοσίως επί της ουσίας της υπόθεσης. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν, το λέω με αφορμή το χθεσινό μπραντεφέρ του κυρίου Αβραμόπουλου με την ελληνική αστυνομία για την ταχύτητα διαβίβασης του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές. Έβαλε στο κάδρο και τον κύριο Χρυσοχοίδη, απάντησαν εχθές πηγές της ελληνικής αστυνομίας ότι δεν εμπλέκεται κάπου ο κύριος Χρυσοχοίδης και ότι όλες οι διαδικασίες οι οποίες έπρεπε να ακολουθούν ακολουθήθηκαν τυπικότατα, γι' αυτό και το ένταλμα έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Βουλή και πλέον το έχει πάρει στα χέρια του και ο κύριος Αβραμόπουλος και η νομική του ομάδα. Υπάρχει όμως και το πολιτικό σκέλος που αφορά τις δηλώσεις του κύριου Αβραμόπουλου ότι η υπόθεση είναι μπούρδες και ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Ερωτηθείς αν θα είναι στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος ο κύριος Μαρινάκης. Είπε ότι έχει απαντήσει ότι η κατάρτιση των ψηφοδελτίων στο τέλος ημέρας αποτελεί απόφαση του Πρωθυπουργού. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός λαμβάνει αποφάσεις, αυτές ανακοινώνονται. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη ανακοίνωση, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό ενδεχομένως να μπορούσε και να εκλειφθεί ένα ανοιχτό παράθυρο για το πολιτικό μέλλον του κυρίου Αβραμόπουλου. Πρέπει να πω ότι νωρίτερα ο κύριος Κερανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αναγνώρισε μιλώντας στο Open ότι η υπόθεση Αβραμόπουλου κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, όχι για την ουσία της υπόθεσης, όμως δημιουργείται μια ατμόσφαιρα η οποία δεν ευνοεί το κυβερνών κόμμα, αν προσθέσει κανείς την υπόθεση και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου και σε άλλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, οι οποίες μπορεί επί της ουσίας να μην έχουν αποδειχθεί όσο σημαντικές φαίνονταν στην αρχή και σε επίπεδο τίτλων, όμως πολιτικά γράφουν, ας πούμε, για το κυβερνών κόμμα.
0: Τώρα, σήμερα είχαμε μία από κοινού επίσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
7: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας πήγανε το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και αμυντικής καινοτομίας. Παρακολούθησαν εκεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και drones που υλοποιείται σε συνεργασία με το κορυφαίο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο MIT. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας παρακολούθησαν την εκπαίδευση τελεχών των ενόπλων δυνάμεων και του λιμενικού σε τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τα μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα, τα αυτόνομα οχήματα και τα λεγόμενα mini drones, τα οποία βεβαίως είναι πλέον η νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μια εικόνα από το μέλλον, είναι μια εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων που αλλάζει δραματικά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να κρατήσει την πατρίδα ασφαλή και να είναι στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας, κάτι το οποίο διασφαλίζεται από τη συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα όπως το MIT. Με τη σειρά του ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε ότι για την πατρίδα είναι μοναδικό σεμινάριο από καθηγητές του MIT σε Έλληνες δοκίμους για τη δημιουργία σμήνους αυτόνομων drones στην θάλασσα και αλλού, εξηγώντας ότι φέρνουμε τους δοκίμους σε νέα επαφή με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα, κοινώς με τη νέα εποχή.
0: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
8: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη του Ναυτικού των Ενόπλων Δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια.
9: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου, είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μένουμε στο θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου και πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει τι λέει το ένταλμα που έχει εκδοθεί εις βάρος του. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο έχει ως εισαγωγή τα εξής λόγια. Το ένταλμα αυτό έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική αρχή. Ζητούμε τη σύλληψη του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω, εν προκειμένου αναφέρεται το όνομα του κ. Αβραμόπουλου, και την παράδοσή του στις δικαστικές αρχές με σκοπό την διεξαγωγή ποινικής διαδικασίας στην εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας. Στη συνέχεια, αυτό το ένταλμα, το οποίο είναι, το έχω μπροστά μου, γύρω σε 6 σελίδες φανταστείτε, με 8. Περισσότερο νομικά, λέει το παρόν ένταλμα αφορά συνολικά 3 αδικήματα. Η πληροφορία σχετικά με τη διάρκεια της ποινής είναι μέγιστη διάρκεια μέχρι και 10 χρόνια. Έχει εκδοθεί από το γαλλόφωνο πρωτοδικείο Βρυξελών και το όνομα του εκπροσώπου της, που είναι ανακρίτρια, είναι η Πασκάλ Μοντέιρο Μπαρέτο. Και δίνει και τα στοιχεία της συγκεκριμένης ανακριτικής αρχής. Και αυτό το ένταλμα, το ευρωπαϊκό, συνοδεύεται από ένα παράρτημα, το οποίο ονομάζεται ως περιγραφή γεγονότων και αναφέρει περιληπτικά, με γενικότητες, οφείλω να το πω αυτό, χωρίς να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία, συναντήσεις, μάλλον δύο ταξίδια του κ. Αβραμόπουλου στην Ντόχα και στο Κατάρ το 2020 και το 2022. Φέρει κάποια μηνύματα, χωρίς όμως να αναφέρει ποια είναι αυτά τα μηνύματα, σε αυτό που έχουμε στα χέρια τους ελληνικές αρχές μεταξύ της κυρίας Χαϊλή και του κ. Αβραμόπουλου. Ποιο ήταν το ζητούμενο εδώ, να υπάρχει μια επικοινωνία με τους Καταριανούς για τη βίζα. Δεν ξεχνάει ότι το 20, εν όψη του Μουντιάλ του 22, οι Καταριανοί καίγονταν για τη βίζα.
0: Σωστά.
10: Ήταν σαφές αυτό.
0: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, και εδώ γίνονται διάφορες περιγραφές συναντήσεων. Ενομάζουν μέλη εγκληματικής οργάνωσης Καϊλή Παντσέρη Τζιόρτζη. Να θυμίσω ότι η υπόθεση στις Βρυξέλλες για τα τρία αυτά πρόσωπα παραμένει ανοιχτή, με την έννοια ότι εκκρεμεί μια δίκη, είναι κατηγορούμενη, βεβαίως είναι ελεύθερη. Θα πρέπει να πω επίσης ότι αυτό το ένταλμα κατά την πλευρά Αβραμόπουλου έχει πάρα πολλά κενά και είναι ανυπόστατο. Γι' αυτό και άμεσα θα ζητήσουν την ακύρωσή του.
0: Μάλιστα.
10: Εδώ θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτή είναι η νομική άμυνα από ό,τι καταλαβαίνω του κυρίου Αβραμόπουλου.
10: Ο κύριος Αβραμόπουλος, βλέποντας αυτό το κατηγορητήριο και με δεδομένο ότι ήδη έχει μιλήσει με τους Βέλγους δύο φορές, τον καλέσανε δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν τον Ιανουάριο του 2025. Τον καλούν ως ύποπτο για τρία αδικήματα, λέγοντας ότι είναι το Καταρκέιτ. Τους απαντάει ο κύριος Αβραμόπουλος 6 μέρες μετά. Πείτε μου τι ακριβώς συμβαίνει, δώστε μου τα έγγραφα, διότι εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, είμαι βουλευτής, θέλω να μάθω γιατί με ερευνάτε. Και λέει, βεβαίως να βοηθήσω την έρευνα που κάνετε. Για μένα το ζήτημα έχει κλείσει και με απόφαση των Ευρωπαίων, γιατί έχει γίνει και μια έρευνα, να θυμίσω. Δεν του απαντάνε κατά την πλευρά Αβραμόπουλου οι Βέλγοι την πρώτη φορά. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί τον ξανακαλούν το Μάρτιο του 26 πια.
0: Μάλιστα.
10: Άρα εδώ κάτι σημαίνει. Πάλι δίνει την ίδια απάντηση. Πείτε μου γιατί με καλείτε. Δώστε μου συγκεκριμένα έγγραφα. Πάλι δεν απαντούν και το περασμένο Σάββατο μαθαίνει ότι υπάρχει πληροφορία πια που τη μαθαίνει και ο ίδιος ότι έχει δοθεί σε βάρος το έντελμα σύλληψης.
0: Μάλιστα.
10: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Θα το δούμε. Όπως είπες, στις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Σε ευχαριστώ, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Του Ανδρέα Παπανδρέου τίμησε χθες το Πασόκ στο Καλέντζι Αχαΐας τη γενέτειρα του ηγέτη του κινήματος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η χθεσινή μέρα για το Πασόκ είχε έντονο πολιτικό συμβολισμό και διπλά πολιτικά μηνύματα. Η Χαριλάου Τρικούπη λοιπόν επιχείρησε να αναδείξει τη στρατηγική του Πασόκ για την επόμενη περίοδος, επανφέροντας στο επίκεντρο όμως την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλει σε αυτά τα δύο να απευθυνθεί κυρίως, θα λέγαμε, και στο συναισθηματικό κομμάτι του ακροατηρίου του Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Καλέτζι, αλλά το βράδυ είχε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση. Το Πασόκ ανεβάζει γενικότερα τους τόνους στη μάχη για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς, στέλνοντας μηνύματα όσο προς την κυβέρνηση, όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο όμως δεν τον κατονομάζουν, δεν τον πιάνουν στο στόμα τους. Να ξεκινήσω από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη.
0: Γιατί τώρα αυτό έχει κάποιο σκεπτικό, για να μην τον γιγαντώσουν, ή γιατί διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η περίφημη σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων?
11: Όχι, θεωρώ ότι είναι περισσότερο στο να μην τον γιγαντώσουν, να μην διευρύνουν ακόμα περισσότερο την πολιτική διαφήμιση την οποία, όπως λένε, γίνεται. Μάλιστα, να σου ανοίξω μια παρένθεση σε ό,τι αφορά και τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας. Εκφράζουν την έκπληξή τους και πάλι, δεν τις αμφισβητούν όμως αυτή τη φορά, αλλά εκφράζουν την έκπληξή τους για τον τρόπο έτσι με τον οποίο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ανεβάσει τόσο πολύ τα ποσοστά του μέσα σε ένα μήνα περίπου από τη μέρα της ανακοίνωσής του. Τώρα, να σου πω ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε μεταξύ άλλων να απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο του νέου πολιτικού διπολισμού που πάει να στηθεί ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ έχει να κάνει και με τη λογική που αντιμετωπίζουν τις δημοσκοπήσεις. Όπως είπε ο πρόεδρος Πασόκ, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε τη χώρα πίσω σε περιόδους έντονης πόλωσης, τοξικότητας και αστάθειας. Λέγοντας ταυτόχρονα ότι το Πασόκ είναι που αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί θεσμική λειτουργία, αξιοπιστία και πολιτική σταθερότητα. Και να πάμε τώρα στο Καλέτζι, εκεί στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου τόσο η ηγεσία, ιστορικά στελέχη, αλλά και ο γιος του, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν εκεί. Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η δύναμη του Ανδρέα βρισκόταν στην εμπιστοσύνη του προς τους πολίτες. Και αυτός όμως άφησε αιχμές για όσους, όπως είπε, επιχείρησαν να μιμηθούν τη ρητορική του μέσα από συνθήματα και υποσχέσεις που διαψεύστηκαν στην πράξη. Να μου επιτραπεί εδώ ο αστερίσκος ότι και πάλι αυτό είναι ένα καρφί υπονοούμενο, προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κώστας Καρναβαλής, ο οποίος χαρακτήρισε την νίκη του 81 πραγματική κοινωνική επανάσταση, απορρίπτοντας όμως με τη σειρά του παραλληλισμού με μεταγενέστερες πολιτικές εμπειρίες. Την εκδήλωση έκλεισε ο Νίκος Ανδουλάκης, που συνέδεσε το πολιτικό αποτύπωμα του Ανδρέα Παπανδρέου με τις έννοιες ανάλυση, δράση και υπέρβαση. Και τόνισε ότι το αίτημα της πολιτικής αλλαγής παραμένει ισχυρό και το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της κέντρου αριστεράς. Τώρα, αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε με λίγα λόγια, το μήνυμα αυτό που θέλει να στείλει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι επιχείρει να επαναδιεκδικήσει την πολιτική και ιδεολογική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, θεωρώντας ότι αυτή δεν μπορεί να αναπαραχθεί με συνθήματα ή πολιτικές αντιγραφές, αλλά μέσα από ένα σύγχρονο σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο όπως υποστηρίζουν το έχουν στο ΠΑΣΟΚ. Να σου πω ότι κλείνοντας, έχουμε και τα πρώτα σχόλια του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου που λέγατε λίγο πριν, ναι, με την Κασούλα. Η Όλγα Μαρκογιαννάκη, σε μία από τις τηλεοπτικές παρεμβάσεις σήμερα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι είναι απαράδεκτο να μιλάει έτσι ο κύριος Αβραμόπουλος για τις βελγικές αρχές. Εμείς λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και δεν νοείται ένας βουλευτής Έλληνας να χαρακτηρίζει κερατάδες τις βελγικές αρχές. Υποστήριξε ότι υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά είπε με νόημα ότι εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια προβληματική κατάσταση. Και υπενθύμησε ότι το ΠΑΣΟΚ, στην αντίστοιχη περίπτωση με το ζήτημα της κυρίας Κάιλης, τα πρώτα δύο λεπτά που είχε ανακοινωθεί, είχε ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, αφού σε ευχαριστήσω, Αντώνη, ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη.
12: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών σε μία περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω χωρίς εξαρτήσεις τα συμφέροντα είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Επικριτικός για την αντιπολιτευτική τακτική που ακολούθησε στο πρόσφατο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου, εκτιμώντας ότι επικεντρώθηκε στην άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση και όχι στην επικοινωνία των δικών του προτάσεων. Όλα αυτά μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα.
13: Αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ και το έλεγα εδώ και χρόνια είναι να έχουμε όσο γίνεται θετική ατζέντα. Περνάνε οι προτάσεις μας, συμφωνεί ο κόσμος, αλλά δεν τις ξέρει. Είναι η θέση μου πέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ότι ο θετικός λόγος και έχουμε δει από εδώ και πέρα.
14: Θέλει όραμα ο κόσμος. Θέλει όραμα ο κόσμος.
13: Μπορούμε να αναφερθούμε στα παλιά του ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει να έχουμε τα καινούργια του ΠΑΣΟΚ.
14: Είναι ιδιαίτερα περήφανος που ο γιος του μεγάλου ηγέτη και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα για μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
13: Όχι, δεν είπα ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Έχουμε δει, θα κατέβουμε αυτόνομη πορεία και μετά να συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ όλων τι θα κάνει. Και προφανώς το ΠΑΣΟΚ προτείνει προοδευτική συνεργασία. Ένας λόγος που βλέπουμε διάφορα περίεργα φαινόμενα άτομα που είναι αρχηγικά, αν θέλετε, είναι ότι αυτή η απαξίωση που έγινε του πολιτικού συστήματος το κάψει και την Βουλή. Και πληρώνουμε σήμερα την απαξίωση.
0: Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η εσωκομματική αντιπολίτευση στον Σοκράτη Φάμελο απαιτεί από τα αποτελέσματα και οδικό χάρτη για την διαπραγμάτευση που γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, διαπραγμάτευση η οποία θα κρίνει και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Πλειοψηφίας για μια αυτόνομη κάθοδο στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει πώς θα χειριστεί αυτή την πίεση που θα δεχθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, να σημειώσουμε, έχει να αντιμετωπίσει και την πίεση των δημοσκοπικών ευρημάτων που δείχνουν την απόλυτη πολιτική εξάχνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη συνεδρίαση για τον Σωκράτη Φάμελο. Αυτό όμως που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που έρχονται είναι ότι δεν θα γίνουμε σοφότεροι. Και τι θέλω να πω. Ο Σωκράτης Φάμελος πρόκειται να περιγράψει τον οδικό χάρτη που θα ακολουθηθεί, αλλά και τα βήματα που έχουν γίνει από τις 6 Ιουνίου, όπου είχαμε και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αυτό το θολό μήνυμα, όπως το μεταφράζουν οι περισσότεροι, για τη μη αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, με δεδομένο ότι ο Σωκράτης Φάμελος, σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση μελλοντική από την Κεντρική Επιτροπή, κάτι που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, για κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δηλαδή με δικό του ψηφοδέλτιο, δεν θα βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό λέω ένα θολό μήνυμα, αλλά το νόημα είναι ότι ο Σωκράτης Φάμελος αυτό που έχει περιγράψει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί μόνο μαζί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μην είναι απέναντι από το κόμμα Ελλάς, και μόνο μαζί με το συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο οδικός χάρτης και τα βήματα, όπως είπα, που θα περιγράψει, θα έχουν να κάνουν από τις 6 Ιουνίου τις κινήσεις που έχει κάνει ο Σωκράτης Φάμελος. Και όταν ρωτάμε τι εννοούν για τις κινήσεις, αν δηλαδή υπάρχει κάποια επαφή, αναφέρονται στο τι κάνει για να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία. Δηλαδή τις παρεμβάσεις του στη Βουλή, τις συναντήσεις του, το γεγονός ότι δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά και στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι δεν θα δούμε, γι' αυτό είπα δεν θα γίνουμε σοφότεροι, δεν θα δούμε τον Σωκράτη Φάμελο να δεσμεύεται ότι θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα επικοινωνήσω με τον Αλέξη Τσίπρα τα επόμενα 24 ώρα. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα σταλεί ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί θα πρέπει να δείξουμε ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει και η κοινωνία προς την πολιτική, και βάσει αυτού θα πορευτούμε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν θα ικανοποιήσει την ομάδα Πολάκη. Ήδη έχει συγκεντρώσει τις υπογραφές για μια κεντρική επιτροπή. Οπότε μένει να δούμε το πώς θα το αντιμετωπίσουν και στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Διότι εφόσον δεν υπάρχουν και συνταρακτικές αλλαγές, δεν υπάρχουν δηλαδή κάποια νέα δεδομένα σε αυτή τη συνεδρίαση, νομίζω ότι δεν θα αρκεστούν στο ότι θα ακούσουν τον Σωκράτη Φάμελο να περιγράφει απλώς τι σκοπεύει να κάνει. Από εκεί και πέρα, είχε ενδιαφέρον, απλώς νομίζω ότι είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί να βρει χώρο να επιβιώσει. Με ποια έννοια? Ότι υπήρχαν κάποια στελέχη τα οποία αναρωτήθηκαν από την Κουμουνδούρου τι θα γίνει σε περίπτωση που λίγο πριν τις εκλογές ο Άριος Πάγος πει ότι το όνομα Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, ας πούμε, δεν μπορεί, διότι θυμίζει, είναι σαν την ελληνική αστυνομία ή οτιδήποτε το ακρονίμιο. Και εκεί λοιπόν κάποιοι αναφέρονται ότι θα μπορούσε τότε να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και να τεθεί ως προσωρινός επικεφάλης και να μπορέσει να κατέβει σε εκλογές. Άρα νομίζω ότι προσπαθούν να δείξουν με ποιον τρόπο ωφελείται ο Αλέξης Τσίπρας το να έχει κοντά του τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα μάλιστα
0: δείχνει
15: θα δώσει.
0: Ότι δεν τον ενδιαφέρει.
15: Όχι, νομίζω απερίσπαστη η πορεία του, δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ασχολείται τουλάχιστον.
0: Ενδεχομένως να δοθούν και κάποιες απαντήσεις σήμερα στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει το βράδυ στην τηλεόραση του Α και στον Αντώνη Σρόιτερ, στο κεντρικό δελτίο.
15: Ακριβώς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι και η πρώτη του συνέντευξη και μετά και την ανακοίνωση
0: ως πρόεδρος
15: του κόμματος Ελλάς και μετά και την ανακοίνωση του κόμματος. Σίγουρα θα ερωτηθεί από τον Αντώνη Σρόιτερ και για το κομμάτι του τι σκοπεύει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα εάν θα δώσει τις απαντήσεις, ενώ αν θα είναι ξεκάθαρες οι απαντήσεις και το μήνυμα που θα σταλεί, γιατί δείχνει ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πορεία της Ελλάς, του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και το πώς θα πάει το κόμμα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και είδαμε την οργανωτική δομή και γι' αυτό και βλέπουμε πολλά νέα πρόσωπα που μπορεί πολλοί να πούν ότι εφόσον πηγαίνει τόσο καλά, δεν ξέρω αν θα χωράνε και πολλά από τα παλιά στελέχη στο τέλος. Είναι και αυτός ένας φόβος.
0: Πάντως, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αέρα στα πανιά του νεοσύστατου κόμματος, έχω την αίσθηση, αλλά προσωπική εκτίμηση εκφράζω, ότι απομακρύνεται η πιθανότητα αυτής της στρατηγικής συμμαχίας που επιδιώκουν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα.
15: Μα γι' αυτό και είπα ότι το γεγονός ότι πηγαίνει τόσο καλά η στρατηγική που έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή και το γεγονός ότι έχουμε 50 πρόσωπα που είναι οι τομεάρχες και αυτή η σκιώδης κυβέρνηση και μέσα σε αυτήν δεν υπάρχουν βουλευτές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα ή άλλα στελέχη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο αυτό μετά.
0: Ούτως
15: ή άλλως
0: αυτό που έχει σηματοδοτήσει ο κύριος Τσίπρας είναι η πρόθεσή του να απογαλακτιστεί πολιτικά από οτιδήποτε παραπέμπει στο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Σύμφωνα, πράγματι. Και αυτή δείχνει ότι είναι αυτή τη στρατηγική και αυτή την πορεία δείχνει ότι έχει υιοθετήσει. Όμως σίγουρα θα υπάρχουν πρόσωπα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μην το.
0: Μα ήδη υπάρχουν πρόσωπα.
15: Μα ήδη υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λιγότερα αυτό θέλω να πω. Θα δούμε πρόσωπα και από βουλευτές. Αυτό όμως είναι
0: την
15: ακόμη νωρίς μετά
0: να
15: το μετά, την ταύτιση με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης όμως εκτιμώ ότι θα δούμε πρόσωπα πιο πολλά που θα πάνε και στον
0: Αλέξη. Και καθώς θα είμαστε και πιο κοντά στις εκλογές. Πάμε τώρα στο άλλο νεοσύστατο κόμμα, αυτό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, που βρίσκεται σε μια περιδίνηση, καθώς σημαντικά στελέχη αρχίζουν και αποχωρούν καταγγέλλοντας αδιαφάνεια, αυλή, έλλειψη οργανωτικής δομής, έλλειψη ξεκάθαρων θέσεων. Πώς αντιδρά η κυρία Καριστιανού σε αυτό?
15: Η κυρία Καριστιανού, καταρχάς να πούμε ότι αντιδρά και οργανωτικά, διότι θα ήθελα να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι τις επόμενες ημέρες θα οριστεί το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο του κινήματος και κάποια υπόλοιπα κεντρικά όργανα, και τα όργανα αυτά θα έχουν την ευθύνη για να δώσουν τις μάχες ώστε να οργανωθεί έτσι, οι δημοκρατικές διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν με το πρώτο συνέδριο του κινήματος, να δοθούν οι μάχες στην κοινωνία. Όμως η κυρία Μαρία Καριστιανού σηκώνει το γάντι και στην ουσία αυτό που λέει είναι το κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς, δεν ανήκει σε επιτροπές, δεν ανήκει σε όσους έτυχε να βρεθούν πρώτοι στην αίθουσα. Αυτό το κίνημα ανήκει σε όλους. Το καταστατικό μας και τα όργανα μας θα προκύψουν από αυτούς τους πολίτες που έχουν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό. Ταυτόχρονα σημειώνει ότι την ίδια ακριβώς ημέρα που ο κύριος Κοκοτσάκης, είδαμε ο τεχνικός σύμβουλος, και ήταν και τεχνικός σύμβουλος και της οικογένειας της κυρίας Καριστιανού για τα θύματα, για την τραγωδία των Ντεμπών, που αποχώρησε, ότι χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία συζήτηση, δημοσιοποίησε παντού επιστολή αποχώρησης την οποία απέστειλε χθες το βράδυ. Σεβόμαστε το δικαίωμα να χαράζει το δικό του δρόμο. Οφείλουμε όμως να πούμε με ειλικρίνεια ότι οι αιτιάσεις είναι γενικές και ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει. Μάλιστα, έχει υπάρξει και μια άλλη ακόμη ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού, που έλεγε ότι υπάρχει μια προσπάθεια από κάποιους πρόθυμους να διασπάσουν και να σπάσουν, όπως έλεγε, το κόμμα, την ελπίδα για την δημοκρατία.
0: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Ο σκοπός είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να διοικείται από αγρότες, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του νεοσύστατου κόμματος Ελλάς, Θωμάς Μόσχος. Ερωτηθείς για το αν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο, σε περίπτωση εκλογικής νίκης του Αλέξη Τσίπρα, να αναλάβει καθήκοντα ως υπουργός.
16: Μας είπε ο κ. Τσίπρας να βρεθούμε από κοντά, συζητήσαμε και μας έδωσε τη δυνατότητα. Μας είπε, άμα θέλετε και μπορείτε να το αναλάβετε και θεωρείτε ότι θα το λύσετε, αναλαμβάνετε το αγροτικό, γράψτε αγροτική πολιτική ή αγρότες για τους αγρότες.
17: Πέρασε από το μυαλό σου ότι αν κερδίσει ο Τσίπρας, δεν ξέρω, σε αυτές τις εκλογές μου φαίνεται δύσκολο, ή στις επόμενες, να είσαι και υπουργός Γεωργίας, πώς θα σου φαινόταν?
16: Σας είπα και πριν ότι ο σκοπός αυτός είναι στην ουσία, δηλαδή το Υπουργείο να διοικείται από αγρότες, να μην διοικείται από κάποιον που δεν έχει ιδέα από αγροτική παραγωγή και υποτίθεται ότι μας ακούει και υποτίθεται ότι μας καταλαβαίνει και υποτίθεται ότι μας στηρίζει. Και μία από τις απαιτήσεις μας κιόλας ήταν το Υπουργείο να φύγει από την Αθήνα, να μην έχει έδρα την Αθήνα πλέον, να πάει κάπου αλλού. Και συμβολικά και πρακτικά.
17: Και
16: έτσι, γιατί δεν μπορούν να κατεβαίνουν συνεχώς όλοι στην Αθήνα για μια συνάντηση. Θα πρέπει να είναι ή κάπου στη μέση της Ελλάδας, ή θα πρέπει να είναι κάπου που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή της Ελλάδας, τέλος πάντων κοντά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value.
19: ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
22: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
21: Για μένα.
22: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
21: Ε, τότε δε στο κουλ.
22: Στην πόλη. Αποκλείεται.
21: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
22: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφαρίδιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζει. 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Γι' αυτό και η ΑΔΕ προχωρά σε ένα νέο κύμα διασταυρώσεων με στόχο να εντοπίσει αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων και σε όσα έχουν δηλωθεί στο ε9 και σας θυμίζω χρησιμοποιούνται και για τον υπολογισμό του ΕΡΦΙΑ. Ποιο είναι το σκεπτικό, ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των νέων ελέγχων? Είναι απλή. Κάθε ακίνητο θα πρέπει να εμφανίζεται με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του. Εάν διαπιστωθούν διαφορές, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με αναδρομική αναπροσαρμογή του φόρου, δηλαδή να πληρώσουν και για το παρελθόν που την είχαν γλιτώσει, αλλά και με διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την παράβαση που θα διαπιστωθεί. Άρα θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Θα μου πεις, δεν με αφορά εμένα. Θα σου πω, πρέπει να το δεις αν σε αφορά ή όχι, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι το ε9 είναι μια δήλωση που συμπληρώθηκε πριν από χρόνια και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, κάθε μεταβολή σε ένα κίνητο, από μια τακτοποίηση αυθαιρέτου για παράδειγμα, μέχρι μια αλλαγή στη χρήση στα τετραγωνικά, μπορεί να επηρεάσει και το ΕΝΦΙ, άρα ενδιαφέρει. Να πω ότι οι νέες διασταυρώσεις αναμένεται να αξιοποιήσουν στοιχεία από διαφορετικές βάσεις δεδομένων, δηλαδή από το κτηματολόγιο, από τις δηλώσεις αυθαιρέτων, από τις οικοδομικές άδειες, από τις ψηφιακές εφαρμογές του δημοσίου, από όπου μπορεί να αντλήσει πληροφορία ώστε να εντοπιστούν αποκλίσεις που μέχρι σήμερα περνούσαν απαρατήρητες. Και επειδή τα λάθη κοστίζουν, να πω ότι καλό είναι να προσέξουμε τα εξής. Πρώτον, τα τετραγωνικά μέτρα που έχουμε δηλώσει είναι σωστά? Μην αποκλείται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να έχουμε δηλώσει ή να έχει ξεχαστεί δηλωμένο και κάτι παραπάνω από το λιγότερο, δηλαδή από αυτό που έχουμε πραγματικά. Άρα, τα τετραγωνικά μέτρα είναι σωστά? Έχουν δηλωθεί ορθά όλοι οι βοηθητικοί χώροι, βλέπε αποθήκες, θέσεις στάθμευσης? Έχουν καταχωρηθεί οι ημιτελείς κατασκευές που έχουν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού?
1: Σωστά.
0: Έχουν δηλωθεί σωστά τα εμπράγματα δικαιώματα, που σημαίνει έχω την πλήρη κυριότητα, έχω ψηλή κυριότητα, έχω επικαρπία, έχω ένα ποσοστό, τι έχω πάνω σε αυτό το πράγμα? Όλα αυτά επηρεάζουν το τι θα πληρώσει το τέλος, καθώς βέβαια και αν έχουν περαστεί όλες οι μεταβολές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι με το πιστόλι στον κρόταφο. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διορθώσεις. Πιο εντατικά οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις θα ξεκινήσουν από το γύρισμα του χρόνου. Άρα έχουμε χρόνο να πάμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα και να νοικοκυρέψουμε και το ε9 μας, αλλά και να γλιτώσουμε ενδεχομένως πρόστιμα και φόρους.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, στην ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Οι βαθμολογίες θα μας δείξουν την τάση των βάσεων, είπε στον Αλφα Radio 989 ο εκπαιδευτικός ερευνητής Χρήστος Κάτσικας, τονίζοντας ότι οι υποψήφοι πρέπει να κλείσουν τα μάτια τους στις βάσεις όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν πρώτα τις σχολές που θέλουν, ανέφερε μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου.
2: Όταν μάθουμε τις βαθμολογίες, θα μπορούμε περίπου να γνωρίζουμε ποια θα είναι η γενική τάση των βάσεων. Τα παιδιά με ποιο τρόπο θα επιλέξουν τις σχολές. Η εμπειρία μας δείχνει με ποιο τρόπο θα διαλέξουν. Δεν αλλάζει αυτό από χρόνο σε χρόνο. Άρα έχουμε την προηγούμενη εμπειρία. Mm-hmm. Εκεί που υπάρχει μια διαφοροποίηση και θα είναι φανερή, εκεί θα επηρεαστούν τα πράγματα. Είναι πρώτα-πρώτα στο μάθημα της οικονομίας που είχαμε τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων πολλών χρόνων. Υπάρχει το μάθημα της φυσικής που πέρσι δημιουργήθηκε σοβαρό ζήτημα με πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Φέτος μπήκανε ευκολότερα θέματα που σημαίνει ότι τα παιδιά γράψανε και ξέρουμε ότι γράψανε καλύτερα, που σημαίνει ότι αυτό θα επηρεάσει θετικά ορισμένες σχολές όπως είναι οι πολυτεχνικές. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το μάθημα της βιολογίας. Ήταν τα θέματα δυσκολότερα από τα τελευταία χρόνια. Αρκετά τμήματα, ίσως τα περισσότερα, θα βρεθούν σε μια κατάσταση μικρής πτώσης. Ίσως αυτό μάλλον δεν αφορά τα υψηλόβαθμα τμήματα και κυρίως τις νομικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βαλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία είναι ένα

0: ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, σημείωσε πως...
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
10: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα?
3: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
3: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους Αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Αλφα 94,7.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Α94,7.
2: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
12: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Α94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Με λισότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Ποδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Ποδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Ποδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Ποδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: 94,7.
8: Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

beat. Come on, everybody.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: People have repower. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα. Τη μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

Ha ha ha ha ha.

0: μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.
1: Α 94,7.

Sure. Eat this.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: άκουσες χτες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.